0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, άτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κόπο! Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
8: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
10: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
11: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: πρωινά, ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
5: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
6: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω
0: δρόμο. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Πω, κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάχια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Και το πρωί το πάμε τάπα.
8: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
9: Όλη μέρα ρυθμός.
10: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Ακούω κι εγώ ρυθμό όλη μέρα.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Σπλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
7: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
8: Είμαι κολλημένη με ρυθμό. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
9: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
11: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Wolf 949.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
7: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
8: Εδώ που δεν είναι αυλανά, η αγαπημένη σας Ανάπηρη Κομικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα, πώς θα προλάβω?
9: Έρχομαι στο Θέατρο Βράχων 27 Σεπτεμβρίου με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Πρόπολση στο more.com.
8: Προλαβά.
5: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949. Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
10: Είστε έτοιμοι?
5: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
11: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
5: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
10: 2-1!
5: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
13: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
14: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
15: Όλη μέρα ρυθμός.
16: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
17: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
18: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
19: Πες μου τον αγάπη μου και...
20: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Extreme Makeover. Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
3: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
5: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
3: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
4: 2-1!
3: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
6: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.

0: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media, ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, άτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κόπο! Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής RAI.
6: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
14: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η Pepco στο Escape Center σε περιμένει για ένα ολοήμερο Back to School Party γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η Μαντόγα Στεράτου έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μουσική, διασκέδαση, παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην Pepco του Escape Center. Έλα να γιορτάσουμε μαζί το Back to School παρέα με τον ρυθμό 949.
17: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
18: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαϊτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
19: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
20: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
21: Να δω

0: Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
3: Δεν αλλάζει.
4: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
6: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
7: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα παλαιά σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο ανοιχτό αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές.
7: Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan, το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
10: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
11: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Smart to school στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά. Έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Εκπτώσεις ΝΕΦ ΝΕΦ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για τικά που θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων ΝΕΦ ΝΕΦ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. ΝΕΦ ΝΕΦ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
15: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
16: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
17: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
18: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
19: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
1: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινά πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η Pepco στο Escape Center σε περιμένει για ένα ολοήμερο Back to School Party. Γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά, ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η Μαντόγα Στεράτου έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μουσική, διασκέδαση, παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στην Pepco του Escape Center. Έλα να γιορτάσουμε μαζί το Back to School. Παρέα με τον ρυθμό 949.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει
7: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
10: Σχολείο!
9: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
10: Σχολείο! Μουστάκας!
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Πού πας?
12: Κουζίνα.
11: Καφέ.
12: Έχει.
11: Φέρε.
12: Πάρε.
11: Σκέτο.
12: Νέτο.
13: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
14: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
15: Τέλειος σαν εσένα.
13: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
16: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
17: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
18: Ό,τι θα υπάρχει για μας.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κόπο! Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
10: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Εκπτώσεις NEF. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί που θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων NEF. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. NEF Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicen. Αλλάζει το σπίτι.
13: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
16: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
15: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: όταν ζω με τζιν. Baby, απόψε θα το ζήσουμε, θα συμβιβεί.
1: Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
3: Εντάξει. Το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens. Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
8: Απλά ο καλύτερος.
9: Ο ρυθμός τα σπάει.
8: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
10: Δεν αλλάζει.
11: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
13: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
14: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
15: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω
7: δρόμο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Παίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
4: Πάμε.
3: Τετράδια.
4: Ναι.
3: Παγούρι.
4: Ναι.
3: Gaming gadgets.
4: Πώς.
3: Popcorn, σινεμά.
4: Τι.
3: Και παγωτό.
4: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
5: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall.

0: επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο μουστάκας.
1: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
2: Σχολείο μουστάκας.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
8: Αυτός είναι ο σταθμός.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ένα λεπτό μετά τις 10, καλημέρα σε όλους. Πάντα η Παρασκευή έχει μια γλύκα διαφορετική. Πάντα η Παρασκευή είναι κάπως αλλιώς και το χαίρεσαι. 4 του Σεπτέμβρη, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω. Για κάποιους που μπήκατε πρώτη φορά έτσι φέτος στη δική μας παρέα, στρώνω κόκκινο χαλί και σας υποδέχομαι. Για όλους τους άλλους, πάμε να βάλουμε πολύ μουσική. Πάμε να κάνουμε αυτό που κάνουν παρέες μεταξύ τους και τα ξέρετε. Να πούμε ωραία λογάκια, να ακούσουμε αυτά που αγαπάμε και να μοιραστούμε. Στιγμές. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και θα μείνω μέχρι το ρολόι να δείξει 2 και αυτό δεν αλλάζει. Θα το απολαύσουμε. Θέλω να μου ζητήσετε ωραία τραγούδια και θέλω βεβαίως να κάνουμε αυτό που συνήθως λέμε, να μοιραστούμε καλημέρες. 6937-949-949 στο Viber του ρυθμού. Τα πρώτα μηνύματα θέλουν να φτάσουν. Καλημέρα, καλή μας εκπομπή.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Και κάπως έτσι σβήνει το τραγούδι αυτό. Δεν θέλω να μετανιώνουμε. Δεν θέλω να μετανιώνουμε, ειδικά στο ξεκίνημα μια σεζόν που όλα είναι μπροστά μας και ό,τι έχει γίνει, καλώς έχει γίνει, κάπου θα μας πάει, ένα τσικ πιο πέρα θα μας πάει. Δεν ξέρω που είστε, δεν ξέρω τι κάνετε. Ξέρω ότι ναι και η κίνηση έχει επιστρέψει, ναι και από Δευτέρα θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα, αλλά ναι και ένα Παρασκεύο Σαββατοκύριακο, όπως μου γράφουν εδώ τα κορίτσια, η Ξένια, η Μαρία, η Μαριάνθη, όλοι μαζί. Ένα Παρασκεύο Σαββατοκύριακο μπροστά μας, πολύ καλοκαιρινό, για να μπορέσετε να κάνετε τις ωραίες, δεν θα πω τελευταίες εξορμήσεις, γιατί να είναι τελευταίες. Ο Σεπτέμβριος έχει τέτοια ωραία παράθυρα καλού καιρού, που θα τα εκμεταλλευτούμε όλα. Αν βγείτε στους δρόμους, να οδηγήσετε με πολύ πολύ προσοχή, να είσαστε χαμογελαστοί και στους διπλανούς, γιατί αυτό πάντα βοηθάει, άσε που παίζει και πολύ και τρέλα και έξω, μην παίζετε με την τύχη σας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, ο καιρός, αν ήταν ζώδιο, θα ήταν δίδυμος, και έτσι και αλλιώς, και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, και λίγο βροχές και καταιγίδες και φουλ τα αεράκια στο Αιγαίο και τα Μελτέμια, από την άλλη τα 30 βάλε παραμένουν. Οπότε γενικά ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο με τα έτσι και τα αλλιώς του, και από εβδομάδα λένε ότι ο καιρός θα είναι πάλι πάρα πολύ καλοκαιρινός. Μια χαρά, μην φοβηθείτε τίποτα. Σήμερα, αν έχετε γενέθλια, χρόνια σας πολλά, να τα εκατοστήσετε και να σβήσετε τα κεράκια έτσι με πολύ πάθος. Τώρα, ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα? Να σας τα πω: Ερμιόνη, Μωυσής, Ροζαλία και Ωκεανός. Ωκεανός, τι λες? Δεν ξέρω κανέναν. Αν υπάρχει κάποιος εκεί έξω, παρακαλώ πολύ να επικοινωνήσει μαζί μου. Ωκεανός, χρόνια πολλά.

0: 38 μετά τις 10 λέει το ρολόι στο στούντιο του ρυθμού 949. Χαμογελάω, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλα τα χρόνια η λέξη Παρασκευή κολλάει με τη λέξη επιτέλους. Αλλά από τόσο νωρίς τη σεζόν, μου λέει ο Χρήστος, επιτέλους Παρασκευή, μάλιστα. Λοιπόν, ένα φίλο μεγάλο θέλω να φτάσει στην Κρήτη. Εκεί μία μαμά με την κόρη είναι κάπου και περιμένουν να δώσουν σήματα, να δώσει η κόρη σήματα για την οδήγηση. Φιλάκια πολλά, Λίλη μου. Φιλιά πολλά σε όλους σας, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε και στο ό,τι κι αν κάνετε, προσέξτε λίγο αυτό που θα σας πω. Allwyn Care, πρωτοβουλία της Allwyn Ελλάς για την υγεία, συνεχίζει να ενισχύει την εθελοντική αιμοδοσία και τη δωρεά μυελού των οστών σε όλη τη χώρα, και αύριο από τις 10 το πρωί το Allwyn Care σε περιμένει και σένα στην αίθουσα Θάλπο στη Νέα Μάκρη, εκεί που διοργανώνεται η μέρα εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιος Σάββας. Στη χώρα μας λοιπόν καλύπτεται μόνο το 65% των αναγκών σε αίμα. Ένας στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκει συμβατοδότη μυελού. Η συμμετοχή μπορεί λοιπόν, η συμμετοχή δική σου, η δική μου, μπορεί να είναι πραγματικά αυτή που θα κάνει τη διαφορά. Οπότε κάντε ένα κλικ στο allwyncare.bloody.org για να μάθετε περισσότερα. Ας το κάνουμε όλοι, γιατί όταν όλοι μαζί κάτι το προσπαθούμε, τα καταφέρνουμε καταπληκτικά.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
2: Με πήγε σε ένα Medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
4: Εδώ στο ρημονήσι!
2: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
4: Κόπο! Κρίμα η ταλαιπωρία!
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε!
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
4: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
3: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

0: τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vata 69, μόνο 13,55. Γαλαξίας.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
2: Smart to School στο flip.gr με super τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
4: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία μείωση τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
7: Ζαχαριά!

Σας έχω πει ότι είστε οι καλύτεροι ακροατές. Είσαστε οι καλύτεροι, κρατάτε υπέροχη παρέα εσείς εμάς, άντε και εμείς εσάς. Έτσι πάει αυτό. Τα μηνύματά σας τα διαβάζω όλα, αρκεί να τα στέλνετε στο Viber του ρυθμού 6937949949 και στα δικά μου social όταν τα στέλνετε, όλα τα διαβάζω με τη μία να το γνωρίζετε αυτό. Επίσης, στο Instagram του ρυθμού 949 να μπαίνετε, γιατί τρέχουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί εκεί και πολλοί διαφορετικοί διαγωνισμοί που δεν πρέπει να τους χάνετε για να βγαίνετε κερδισμένοι και να έχετε τη θέση σε όλα τα ωραία που συμβαίνουν σε μια πολύ ωραία και δυνατή Αθήνα που γεμίζει με κόσμο σιγά σιγά. Ναι, θα σας πάω σε συναυλία, είναι η απάντηση σε αυτά που ρωτάτε. Ναι, θα ακούσουμε τραγούδια που ζητάτε και από το σήμερα και από το χθες. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Αμέσως μετά θα ανοίξουν οι πύλες μιας ανισόπαιδης δίσκο. Οπότε να είστε εδώ, να μπούμε να χορέψουμε.

0: Αυτή η ανισόπαιδη δίσκο παίζει στο ρυθμό 949, όχι τώρα, από το ξεκίνημα που μπήκε στη ζωή μας, μπήκε και στο ρυθμό 949. Τώρα ένα Σαββατοκύριακο μπροστά που ο καθένας κάτι έχει οργανώσει ή και όχι, γιατί είναι και πολύ ωραίο αυτό. Ο καθένας βάζει κάπου τον πύχη. Εγώ πολύ χαμηλά, στο να κοιμηθώ λίγο παραπάνω, δεν ξέρω. Αν υπάρχουν νεαροί γονείς κάπου εκεί έξω, ίσως με καταλαβαίνουν. Κατά τα άλλα, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι και ένα Σαββατοκύριακο που θα βγείτε, θα κάνετε shopping και θα ετοιμάσετε και τα παιδιά για το σχολείο σιγά σιγά, να κάνετε και όλα αυτά τα ψώνια για να έχουμε μια σωστή back to school κατάσταση. Ένα σωστό, ένα μεγάλο back to school event σας περιμένει και καλό είναι να είσαστε κομμάτι του, γιατί θα βγείτε κερδισμένοι. Το Σάββατο λοιπόν, Pepco διοργανώνει στο Escape Center στο Ήλιον αυτό το μεγάλο event για να επιστρέψουν τα παιδιά στο σχολείο και να βγουν κερδισμένοι οι γονείς με πάρα πολλά πράγματα και προϊόντα για να μπορούν να αγοράσουν σε εκπληκτικές τιμές. Εκεί θα βρίσκεται και ο ρυθμός 949 από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βραδάκι με τη Μαντό Γαστεράτου. Το event θα ξεκινήσει στις 2. 5 με 8 η Μαντό και ο ρυθμός 949 θα πλημμυρίσουν το χώρο με πολλή μουσική, με εκπλήξεις, με ωραία παιχνίδια και όλες αυτές τις δραστηριότητες για τα παιδιά που θα τα κάνουν να περνάνε πολύ ωραία και οι γονείς να κάνουν το shopping τους όπως ακριβώς το θέλουν. Σε 4 λεπτά από τώρα το ρολόι στο ρυθμό 949 θα δείξει 11. Καλημέρα σε όλους. Επιστρέφω με 10 στη σειρά.
1: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η Pepco στο Escape Center σε περιμένει για ένα ολοήμερο Back to School Party, γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά, ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η Μαντό Γαστεράτου έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μουσική, διασκέδαση, παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στην Pepco του Escape Center. Έλα να γιορτάσουμε μαζί το Back to School. Παρέα με τον ρυθμό 949.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει
3: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει

0: Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή. Στοίχημα. Όμιλος Actor. Εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public. Μέλος του ομίλου Olympia. Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Extreme Makeover. Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
3: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
5: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
3: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
4: 2-1!
3: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Το Gastrosofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosofi Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Morte.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, είμαστε μαζί στο ρυθμό 949, ένα μόλις λεπτό μετά τις 11, η Γιώτα Τσιμπρικίδου κοντά σας. 10 λεπτά λέει αναφιερώνουμε καθημερινά για να μάθουμε κάτι καινούριο. Θα είμαστε ένα σκαλοπάτι πιο κοντά στην εξυπνάδα την απόλυτη. Μας κάνει καλό. Μία νέα συνταγή μαγειρικής, κάτι που θέλουμε να κάνουμε καινούριο σε σχέση με τον υπολογιστή μας, κάτι που θέλουμε να διαβάσουμε και δεν το έχουμε ξανά διαβάσει ποτέ και είναι εντελώς καινούριο, κάτι που θέλουμε να δούμε, ένα ντοκιμαντέρ. Κάτι καινούριο, 10 λεπτά και θα είναι κάτι καλό για μας. Κάντε το, θα το κάνω κι εγώ. Κατά τα άλλα, έρχονται επιτυχίες. Έρχονται καλλιτέχνες που αγαπάτε πολύ και η Έλληνα Παπαρίζου είναι εδώ και ο Κωνσταντίνος Αργυρός και τη Γαρμπή. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Με αυτό το είπες που το ζητάτε, το ξαναζητάτε και παίζει στο ρυθμό 949. Καλημέρα μας.

Χαμογελάω από τη μία, προβληματίζομαι πολύ από την άλλη. Διαβάζω ότι το τερματίζουμε σε σχέση με το ChatGPT, με όλα αυτά που του ρωτάμε ή με όλα αυτά τέλος πάντων που του ζητάμε να μας ετοιμάσει για να τα στείλουμε. Και ειδικά όταν φτάνουμε στο κομμάτι του φλερτ, δηλαδή όταν θέλουν τα παιδιά μεταξύ τους να φλερτάρουν και στέλνουν

είναι η εποχή, γιατί δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, το καλοκαιρινό φλερτ. Το καλοκαιρινό φλερτ έχει λίγο αυτό το έγινε, δεν έγινε, τελείωσε, έφυγε, χαθήκαμε, γυρίσαμε στις πόλεις μας. Αλλά όταν γυρνάς στην πόλη, θέλεις λίγο αυτό να το φουντώσεις, ρε παιδί μου, να δεις τι υπάρχει, τι έμεινε, τι έφυγε. Πότε λέμε πάμε για άλλα. Έρχονται αγαπημένα τραγούδια στο ρυθμό 949. Έρχεται αυτός ο λογαριασμός που τόσο πάθος να ζητάτε λογαριασμό, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Αυτός ο λογαριασμός η Λιόλιου τον έχει περάσει στο είναι σας και το ζητάτε συνεχώς. Έρχεται και Μιχάλης Χατζηγιάννης. Αυτός όμως είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και παίζει στο ρυθμό 949.

0: Αυτό το ζητάτε, το αγαπάτε, το θέλετε. Φυσικά και παίζει στο ρυθμό 949. Έχω διάφορες σκέψεις για το πώς θα κλείσουμε την εκπομπή σήμερα. Νομίζω ότι ξέρω με ποιον καλλιτέχνη θα κλείσουμε. Θα σας τα πω και στη συνέχεια. Ρεπορτάζ καιρού και ρεπορτάζ κίνησης πάντα το δίνετε εσείς. Εσείς είστε οι καλύτεροι από όλους τους άλλους σε αυτό. Οπότε σας εμπιστεύομαι. Στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Εκεί να μου γράψετε όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή σας αυτή τη στιγμή, για να μπορέσω να τα μεταφέρω και στους υπόλοιπους ακροατές και να κάνουμε αυτά τα παρέιστικα και τα ωραία τα δικά μας. Πλησιάζει ο καιρός, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα μου πεις, το πολύ σημαντικό είναι το πρώτο χτύπημα, ο αγιασμός, το σχολείο, τα θρανία που σιγά σιγά θα υποδεχτούν τα πιτσιρί και τα μικρά, τα πιο μεγάλα, τα ακόμη πιο μεγάλα, μαυρισμένα, ωραία, γεμάτα ενέργεια, και τους εκπαιδευτικούς να είναι έτοιμοι για όλα, καλή δύναμη. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο το οποίο εμείς μετράμε αντίστροφα μέχρι να συμβεί. Κάτι παίζει, Powered by the E, επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Πιο κεντρικά δεν γίνεται. Πλατεία Συντάγματος από τις 5 μέχρι τις 8 το απόγευμα. Ο ρυθμός 949 έχει ραντεβού μαζί σας. Εκεί θα βρίσκεται το υπέροχο αγόρι Γιάννης Κατινάκης και κάτι μεγάλο θα συμβεί. Τι είναι αυτό που θα συμβεί, πόσο σημαντικό είναι και δεν πρέπει να το χάσετε. Ποιος θα εμφανιστεί, δεν ξέρω τι να πω. Δεν λέω τίποτα. Λέω ότι πρέπει να είστε εκεί. Κάτι παίζει Powered by the E την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και βεβαίως στην πλατεία Συντάγματος 5 με 8 το απόγευμα. Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium. Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί.
3: Αχ, δεν μπορεί. Κάποιος θα υπάρχει εδώ.
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά?
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
3: Ο Ουγγαρέζος.
2: Αχ, Δημήτρη μου, Δημήτρη μου, τι πάθαμε?
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη.
2: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ. Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε.
4: Εδώ στο ρημονήσι.
2: Αυτό είπα κι εγώ. Αχ, χάτιμε, θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη. Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε.
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ?
4: Κρίμα η ταλαιπωρία.
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάχια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε.
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού και η Ελένα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
1: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
0: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
2: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
0: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Εδώ Κατερίνα Φλωνά, η αγαπημένη σας ανάπηρη κωμικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα, πώς θα προλάβω?
5: Έρχομαι στο Θέατρο Βράχων 27 Σεπτεμβρίου με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Πρόπολση στο more.com.
4: Προλαβά.
6: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
7: Οι εκτόσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
11: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
10: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Ρυθμός 949, καλημέρα σε όλους, καλημέρα που θέλω να φτάσει στην Νάπολη γιατί μας ακούτε και από εκεί. Καλημέρα σε ένα πιτσιρίκι 3,5 μηνών, πω σαν την κόρη μου, λίγο μεγαλύτερη είμαστε εμείς, ένα τσίκ μη φανταστείτε. Αυτό σημαίνει ρυθμός, να σε ακούν από 3,5 μηνών μέχρι όσο. Γιατί δεν έχει τον ακούς να μοιράζεσαι και να απολαμβάνεις μουσική, δεν έχει ηλικία, αυτή είναι η αλήθεια. Χαμογελέστε στο διπλανό σας, 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο Μαρούσι τουλάχιστον. Εκεί που είστε εσείς δεν ξέρω πώς είναι. Ξέρω όμως ότι είμαι εδώ για εσάς και μέχρι το ρολόι να δείξει 2 έχω μόνο επιτυχίες για να παίξουν η μία μετά την άλλη. Δυναμώστε γιατί έρχεται αυτό.

0: Ήταν μία βόλτα στο παρελθόν, στο 2001 σταματήσαμε, αν είσαι η αγάπη, Γιάννης Πλούταρχος. Έχω αποφασίσει λοιπόν, επειδή απόψε είναι και η μεγάλη συναυλία του Γιάννη Πλούταρχου, με χορηγό επικοινωνίας φυσικά τον ρυθμό 949, έχω αποφασίσει λοιπόν να κλείσω και την εκπομπή με Γιάννη Πλούταρχο παλιό, οπότε στείλτε μου ωραίες προτάσεις από τα αγαπημένα σας, ενός καλλιτέχνη που όλα αυτά τα πολλά χρόνια έκιαν μας έχει χαρίσει έτσι ωραίες επιτυχίες. Οπότε βάλτε τα δυνατά σας, στείλτε προτάσεις και θα δούμε με ποιο θα τελειώσουμε σήμερα από το Γιάννη Πλούταρχο. Στα κινηματογραφικά, επειδή με την πρώτη πτώση πολύ ανέβηκε η δική σας αδρεναλίνη και τη θεωρήσατε αρκετά τρομακτική, έρχεται η πτώση 2, Dead Point, από χθες στα Village Cinemas, μέσα στο Σαββατοκύριακο, οπωσδήποτε να το δείτε. Η πτώση 2, Dead Point, ακόμα μεγαλύτερο υψόμετρο, ακόμη μεγαλύτερος κίνδυνος, ακόμη περισσότερη αγωνία. Στα Village Cinemas που απολαμβάνεις να βλέπεις ταινίες ούτως ή άλλως, οπότε φροντίστε, μαζέψτε παρέα, οργανωθείτε, κάντε κράτηση και να περάσετε πολύ όμορφα, γιατί πάντα στο σινεμά περνάς πολύ όμορφα, ειδικά όταν είναι στα Village. Η αλήθεια είναι ότι είναι εξαιρετικά. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω με 10 στη σειρά και αυτά τα 10 στη σειρά θα τα ξεκινήσει η Νατάσα Θεοδωρίδου με το δικό της φορτηγό.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλυμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
4: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
5: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
4: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
10: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
11: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
13: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος! Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
16: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς στους 3 λεπτά μετά τις 12. Πολύ χαρούμενοι με τα μηνύματά σας, πολύ χαρούμενοι για τη μεγάλη παρέα του ρυθμού 949. Και γελάω πάρα πολύ και με αυτά που μου γράφετε για τους καλοχειμωνάκηδες. Είναι, λέει, οι συνεργάτες αυτοί που με το που μπαίνουν και γυρνάνε από τις διακοπές μαυρισμένοι με το κοντομάνικο, με το αμάνικο, μου σου πω, λένε και καλό χειμώνα. Καλώς να είναι, δεν λέω, αλλά έχετε τα δίκια σας. Διαβάζα μία έρευνα που έλεγε ότι για να μπορέσουμε να επανέλθουμε σωστά, πρέπει ειδικά τις πρώτες μέρες στη δουλειά να δουλέψουμε πολύ λίγο και να αφήσουμε τον ελεύθερο χρόνο όπως τον είχαμε σχεδόν τις τελευταίες καλοκαιρινές μέρες. Οπότε εφαρμόστε το και αν σας πει κάτι ο προϊστάμενος, οι έρευνες το λένε, τι, να κάνουμε κακό. Θέμα είναι να είμαστε αποδοτικοί, οπότε να, κάπως έτσι θα είμαστε μόνο. Έρχεται Δέσποινα Βανδύ σε λίγο, έρχεται και Κωνσταντίνος Αργυρός, Νίκο Οικονομόπουλο ζητάτε, αυτή είναι η Νατάσα με ένα φορτηγό που σκίζει, ένα φορτηγό που το γεμίζουμε με συναισθήματα και με αυτή τη μαγική ωραία φωνή της. Ό,τι θέλετε και αγαπάτε πολύ να μου το ζητάτε, χατήρια δεν χαλάω, το ξέρετε αυτό άλλωστε, και επιστρέφω γιατί σε λίγο σας έχω και δώρο.

Ευτυχώς που έχω κλειστά μικρόφωνα όταν τραγουδάω. Τα σκέφτομαι, γιατί είναι από αυτά τα τραγούδια, ρε παιδί μου, αυτό. Που το τραγουδάς, έτσι. Πας πίσω στο 2000, θυμάσαι το συνδυασμό Φίβου με Δέσποινα Βανδύ, που αυτός ο συνδυασμός είχε δώσει πάρα πολλές επιτυχίες. Και το τραγουδάς με πάθος. Χθες σας έδωσα την ευκαιρία να διεκδικήσετε συνδρομή για Jukebox και είδα ότι ήσασταν πάρα πολλοί εσείς που στείλατε μήνυμα. Και έτσι σκέφτηκα να επαναλάβω αυτόν τον διαγωνισμό, γιατί όσοι δεν έχετε μυηθεί στα audiobooks, μπορεί να είναι τώρα η σωστή στιγμή. Γιατί είναι πολύ ωραίο να είσαι κάπου, να κάνεις κάτι άλλο, αλλά συγχρόνως να ακούς ένα βιβλίο. Να το ακούς με φωνή που αγαπάς, με μια φωνή που θα επιλέξεις, έναν τίτλο που θα επιλέξεις και ένα είδος βιβλίο που θα επιλέξεις. Έτσι μπορεί να έχει κάποιος να διαλέξει μυθιστόρημα, κάποιος αυτοβελτίωση ή οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων. Μιλάμε τώρα για περισσότερα από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, για να μπορείτε να επιλέξετε αυτό που θέλετε. Πάρτε κινητό στα χέρια, γιατί θα σας κάνω δώρο μηνιαίες συνδρομές. Γράψτε Jukebooks και στείλτε το μήνυμα στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Jukebooks στο Viber του ρυθμού 6937-949-949 και περιμένω εντυπώσεις. Αν σας αρέσει, θα κολλήσετε πολύ. Έρχονται και άλλες επιτυχίες στο ρυθμό 949. Δυναμώστε και απολαύστε. Μπράβο.

0: Αυτό το τραγούδι, αυτό το ντουέτο ξεκίνησε από εδώ, από το ρυθμό 949 και έγινε επιτυχία όπως και πολλά άλλα τραγούδια, και αυτό θα συνεχιστεί και σε αυτή τη σεζόν. Σας έχουμε πολλές εκπλήξεις, αλλά εκπλήξεις είναι, δεν μπορούμε να τις μαρτυρήσουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο, το 1ο του Σεπτεμβρίου, για δύο ζώδια θα είναι εξαιρετικό. Θα μου πεις τα υπόλοιπα τι θα απογίνουμε, κάτι θα απογίνουμε. Αλλά αυτά τα δύο τώρα φωτίζουν, πρέπει να τα αναφέρουμε. Μην είστε τέτοιοι άνθρωποι. Λοιπόν, το Ξώτης από τη μία και υδροχός από την άλλη. Εσείς θα τα ζήσετε όλα πιο ανέμελα. Εσείς αυτό το Σαββατοκύριακο θα διασκεδάσετε ένα τσικ παραπάνω. Εσείς τέλος πάντων θα είσαστε σε ωραίες αγκαλιές κουμπωμένοι. Θα χαμογελάσατε πολύ, θα το ευχαριστηθείτε και δεν θα ζήσετε την, πώς να το πω, αυτή την δύσκολη αίσθηση που έχουμε όταν επιστρέφουμε στην κανονικότητα, λέω τώρα. Όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν θα είμαστε βατά, okay, θα περάσει Σαββατοκύριακο. Είναι το Ξώτης και υδροχός, θα το ζήσετε και θα το ευχαριστηθείτε και μπράβο σας, όχι δεν λέω. Επιστρέφω σε λίγο με Αντώνη Ρέμο στο ρυθμό 949.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσι μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
2: Με πήγε σε ένα Medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
4: Εδώ στο ρημονήσι!
2: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, τι με! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
4: Κρίμα η ταλαιπωρία!
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε!
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
7: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
8: Ζαχαριάς! Η χαρά του παιδιού!
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα.
10: τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
11: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
12: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
13: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
14: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ρυθμός 949 μεσημεριάζει σιγά σιγά στην πόλη και αν φύγουμε από αυτήν την πόλη και πάμε στη Θεσσαλονίκη, εκεί που πηγαίνουν όλοι αυτές τις μέρες λόγω ΔΕΘ, όπως γίνεται κάθε χρόνο, εκεί κάπου θα συναντήσουμε τις πολλές, τις μεγάλες ανεπανάληπτες προετοιμασίες για αυτή τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Η αλήθεια είναι ότι μιλάνε όλοι για ένα υπερθέαμα, ότι στείνεται κάτι τόσο μεγάλο και τόσο διαφορετικό, γιατί 30 χρόνια είναι αυτά, όσο να πεις, θα τα γιορτάσουν εκεί στη Νέα Παραλία. Εκεί όπου θα γίνει μια πολύ μεγάλη γιορτή, αναμένεται να φτάσουν και να ξεπεράσουν τους 200.000 θεατές, τις 200.000 θεατές, ναι, σωστά. Λοιπόν, και θα το ζήσουν όλο αυτό για να το γιορτάσουν μαζί με τον Αντώνη Ρέμου. Να μπείτε στο Ρυθμός Tube, γιατί στο Ρυθμός Classics μιλάει για αυτά τα 30 χρόνια και μιλάει και για αυτή τη μεγάλη συναυλία που την περιμένει και ο ίδιος.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Γραμμένο από τον Γιώργο Θεοφάνου, είναι ο Νίκος Βέρτης από το 2004 τώρα να το ακούς και να το νιώθεις πάλι ότι σε αγγίζει, ότι σου αρέσει πάρα πολύ, από τα αγαπημένα μου είναι αυτά. Ό,τι αγαπάτε να το ζητάτε, γιατί μόνο έτσι μπορεί και να το ακούσατε. Εγώ Χατήρια Δεχάλα, ως κεντρώνω και τις δικές σας έτσι επιλογές τώρα από Γιάννη Πλούταρχο, γιατί σας είπα ότι ακριβώς επειδή είναι σήμερα και η μεγάλη του συναυλία, με Γιάννη Πλούταρχο θα κλείσουμε, οπότε έχετε εξαιρετικές επιλογές, να δούμε ποια θα είναι αυτή που τελικά θα μπει ως τραγουδητής Γιώτες. Αυτές τις μέρες που θέλετε να κάνετε και τις ωραίες οικογενειακές εξόδους, να ξέρετε, Minions και Τέρατα, βεβαίως ταινία προβάλλεται στα Village Cinema. Ξεκαρδιστική περιπέτεια ολοκένουργη για τους αγαπημένους Minions. Νομίζω ότι και οι μικροί και οι μεγάλοι θα το απολαύσετε. Κλείστε σήμερα και όλα στα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr και νομίζω, κάτι μου λέει, ότι θα είναι από τις ωραίες εξόδους σας. Αυτά για μια πρόταση ωραία κινηματογραφική που μαζεύει όλη την οικογένεια. Σε περίπου 4 λεπτά το ρολόι θα δείξει μία στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά για να παίξουν δυνατά.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops, γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
6: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η Pepco στο Escape Center σε περιμένει για ένα ολοήμερο Back to School Party γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η Μαντόγα Στεράτου έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μουσική, διασκέδαση, παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην Pepco του Escape Center. Έλα να γιορτάσουμε μαζί το Back to School παρέα με τον ρυθμό 949.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Ψηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set, το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθηρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949, μεσημέρι Παρασκευής. Κάποιοι ετοιμάζεστε να φύγετε για ένα ωραίο τριημεράκι που κάπως το κολλάς μαζί με τις διακοπές και έρχεται και παίρνει τη σωστή παράταση όλο αυτό. Κάποιοι άλλοι οργανώνεστε στο σπίτι ή μαζεύεστε τώρα από διακοπές. Σε ό,τι φάση κι αν είσαστε, ο ρυθμός 949 είναι εδώ για εσάς. Οι φίλοι, διαβάζω, είναι το φάρμακο της μακροζωίας. Οι φίλοι είναι αυτοί που μας δίνουν χρόνια ζωής, χαρά ζωής και πολλά πολλά ακόμη. Οπότε, μήπως επειδή λείψατε καιρό, ήρθε η στιγμή με τους κολλητούς να πιείτε ένα καφεδάκι, να πείτε τα νέα σας, να δείτε τις φωτογραφίες τις σχετικές από τις διακοπές και άλλα τέτοια καλά. Να βάλετε στόχους, να κάνετε όνειρα και σχέδια. Λοιπόν, έρχονται τραγούδια που αγαπάμε πολύ. Σε λίγο θα πάμε και σε μια συναυλία που την περιμένατε πώς και πώς. Να έχετε κινητό κοντά σας για διπλές προσκλήσεις. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ενοχο κορμί. Δυναμώστε.
2: Κι αν η καρδιά σου

10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Το λέω κάθε φορά, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης είναι ένας υπέροχος καλλιτέχνης. Έχει γράψει και έχει πει υπέροχα τραγούδια και έχει γεμίσει χώρους, στάδια, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, πριν από όλους τους άλλους, με ένα μοναδικό τρόπο συναυλιακό, μαγικό, εξαιρετικό. Έχουμε ένα ραντεβού, ο ρυθμός 9.

δεν πρέπει να χάσετε. Επειδή ωστόσο το περιμένατε τώρα πώς και πώς αυτό που θα πω, κινητό κοντά σας έχετε, σίγουρα, έλα περιμένω, πάρτε το. Ωραία. Λοιπόν, πλησιάζει η στιγμή, 15 Σεπτεμβρίου, Τρίτη, στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας, η αγαπημένη σας Ιουλία Καλυμάνη, με το δικό της ωραίο τρόπο, τη μαγική φωνή και έτσι το ρεπερτόριο που σας αρέσει, θα βρίσκεται εκεί σε μια συναυλία συγκλονιστική, σε μια συναυλία που προετοιμάζεται πάρα πολύ καιρό για αυτήν και νομίζω ότι θα περάσετε τέλειος, θα είστε εκεί. Στο more.com βρίσκεται εισιτήρια, δεν ξέρω, φαντάζομαι θα έχουν μείνει κάποια. Εμείς έχουμε κάποιες τελευταίες διπλές προσκλήσεις, οπότε γράψτε Καλυμάνη, στείλτε το μήνυμα στο Viber του ρυθμού 6937949949, μην καθυστερείτε. Κάντε το κλικ το σωστό, στείλτε το μήνυμα γιατί μπορεί να είναι αυτή η σωστή στιγμή για σας. Τώρα εντάξει, μιας και το είπα να μην το δέσω σωστά. Είναι αυτά στα καλύτερα που έλκονται με το αγαπάτε καταλλήλους, παρακαλώ πολύ.

0: Λοιπόν, αυτό είναι το Αιγαίο και τώρα εδώ με μια συνάδελφο λέμε να παρατείνουμε με κάθε τρόπο λίγο το Αιγαίο, λίγο το Ιόνιο, πιο πέλαγο τέλος πάντων, αρκεί να είμαστε κάπως σε ένα καλοκαιρινό mood. Αυτά τα λέω εντωμεταξύ, ξέρεις, μετά τα λέω για εσάς. Γιατί εγώ το μαγιό το έβαλα τίποτα έτσι, να κάνω μια βόλτα μέσα στο σπίτι. Αλλά για εσάς που το βάλετε, μην το σηκώσετε ακόμα. Όχι, να μείνει λίγο έτσι με την αλμύρα το ακριβώς όπως το θέλουμε. Τώρα με μαγιό σε αυτό που θα σας πω δεν θα πάτε, αλλά να πάτε γενικά, φορώντας κάτι άλλο. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, μεγάλο ραντεβού έχει ο Ρυθμός 949 στην πλατεία Συντάγματος με εσάς. Από τις 5 μέχρι τις 8 το απόγευμα, ο ένας μοναδικός ανεπανάληπτος, ο κεντρικός μας, ο Γιάννης Κατινάκης, θα βρίσκεται εκεί γιατί κάτι παίζει powered by the E. Τι είναι αυτό που παίζει, δεν ξέρω να σας πω. Και να ήξερα δεν θα σας έλεγα, ωστόσο, γιατί είναι έκπληξη και τις εκπλήξεις δεν λέει να τις χαλάσεις. Έρε τι μας περιμένουν τις επόμενες μέρες. Δυναμώστε λίγο γιατί από Δευτέρα έρχονται.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium. Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί.
3: Αχ, δεν μπορεί. Κάποιος θα υπάρχει εδώ.
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά?
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
3: Ο Ουγγαρέζος.
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε?
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη.
2: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ. Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε.
4: Εδώ στο ρημονήσι.
2: Αυτό είπα κι εγώ. Αχ, άτιμε, θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη. Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε.
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ?
4: Κρίμα η ταλαιπωρία.
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε.
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Extreme Makeover Home Edition για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
7: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
6: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
8: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
6: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
7: 2-1!
6: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
12: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
13: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
12: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
13: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
14: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
16: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
18: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
19: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
20: Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
21: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
20: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
22: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
23: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Τρεις ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
0: Είναι ο ρυθμός 949, είναι αυτό το ραδιόφωνο που ετοιμάζεται για πολύ ωραία πράγματα, για να είσαστε πρωταγωνιστές εσείς και να σας πάμε στα καλύτερα. Τώρα κάπως συζητούσαμε για όλες αυτές τις ωραίες θεατρικές παραστάσεις που έρχονται σε αυτή την θεατρική Αθήνα, που θα είναι γεμάτη και φέτος. Να ξέρετε ότι θα αγκαλιάσουμε τα πάντα και θα το κάνουμε για εσάς φυσικά, για να το ευχαριστηθείτε και να πηγαίνετε παντού. Κατά τα άλλα, έρχονται μεγάλες συναυλίες, έρχονται μεγάλες ωραίες συνεντεύξεις με καλλιτέχνες που θέλετε. Αυτό είναι ο ρυθμός 49. Και επειδή κάθε ραδιόφωνο είναι οι άνθρωποι του, να ξέρετε ότι ερχόμαστε με μεγάλο χαμόγελο για να περάσουμε μία ακόμη σεζόν μαζί σας. Αυτά και πολλά ακόμη, και πάντα να μπαίνετε στο ρυθμός Tube, γιατί εκεί βρίσκεται μπόλικο υλικό. Από εμάς, από τους καλλιτέχνες, από πολλά τέλος πάντων. Να, ο Θοδωρής Φέρης για παράδειγμα, τι ωραίο βίτκαστ ήταν αυτό. Δυναμώστε για να τον απολαύσετε τώρα.

0: Μπροστά μας ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο για να το κάνουμε ό,τι θέλουμε, να ξεκουραστούμε, να βολτάρουμε, να το ζήσουμε έτσι, να το ζήσουμε αλλιώς, σε αγκαλιές και μόνοι όπως θέλει ο καθένας, αρκεί να είμαστε καλά. Σε περίπου 6 λεπτά το ρολόι θα δείξει 2. Η Άννα Ζυρδέλη έρχεται, γιατί το μεσημέρι μαζί της είναι πάντα πολύ ωραίο και θα το καταλάβετε και για όλη τη σεζόν. Θέλω να μείνετε στο ρυθμό 949, γιατί πού αλλού να ψάχνετε επιτυχίες, πού αλλού να ψάχνετε ωραία παρέα τώρα. Μια χαρά είμαστε εδώ. Από Δευτέρα θα ξεκινάμε κανονικά με τα πρωινά ναυάγια. Έρχεται Δημήτρης Ουγγαρέζος, έρχεται Βασίλης Φορτούνης και Αθηνά Αφαλίδου. Και στις 10 ακριβώς θα είμαι εδώ για να πούμε καλημέρες, ωραίες, γλυκές, καλές. Ή και έτσι ή και αλλιώς, όπως τις θέλουμε πάντως, θα είναι ρυθμένες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Είμαι η Γιώτα Τσιπρικίδου και είμαι στο ρυθμό 949. Και λίγο πριν φύγω, φυσικά και θα πατήσω play σε αυτό.
1: Το τραγούδι της Γιώτας.
0: Σας ζήτησα να θυμηθούμε τραγούδια παλαιότερα του Γιάννη Πλούταρχου, που σήμερα έχει μεγάλη συναυλία με το ρυθμό 949 στο Κατράκιο. Γιάννης Πλούταρχος που τα έχει τραγουδήσει όλα, και τους έρωτες και τους χωρισμούς μας και τα ξημερώματα έχουμε ζήσει μαζί του διάφορα. Γενικά Γιάννης Πλούταρχος με μια μακρά πορεία. Όλα σε σένα τα βρήκα, από τα πολλιά, από τα πολύ πολύ αγαπημένα που παίζουν στο ραδιόφωνο αυτό και ξέρω ότι τα ξεχωρίζετε. Έχει μια υπέροχη εισαγωγή το τραγούδι αυτό, γραμμένο από τον Αλέξη Σέρκο το 2005, παρακαλώ πολύ. Με αυτό λέω να σας αφήσω, σας φιλώ έναν ξεχωριστά καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε με το καλό τη Δευτέρα στις 10.

τον γλυκάνει πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλυμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
1: Τετράδια.
2: Ναι.
1: Παγούρι.
2: Ναι.
1: Gaming, gadgets.
2: Πώς.
1: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
1: Και παγωτό.
2: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
3: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
9: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτών.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.
11: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες, ό,τι αγαπώ, θα αγαπάς.
12: Μόνο επιτυχίες.

0: 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς ήρθατε μεσημέρι Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη. Είστε πολύ καλά συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζηρδέλη και θα σας κάνω συντροφιά μέχρι και τις 5. Πήρα σκυτάλι από Γιώτα Τσιμπρικίδου και σήμερα κάποιοι μπορεί ήδη να μετρά τα αντίστροφα τις ημέρες που υπολείπονται μέχρι να βγει η χρονιά. Να σας βοηθήσω. Έχουν μείνει 118 ημέρες. Θα περάσουν νεράκι, πιστέψτε με. Σήμερα γιορτάζει η Ερμιόνη βλέποντας το ημερολόγιο και έχω ετοιμάσει για εσάς μια εξαιρετική εκπομπή. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Google το 1998, μας έχει λύσει τα χέρια. Θα μιλήσουμε για το ξενοδοχείο Pokémon, μαξιλάρι για 5 αστέρια, όπως σας το λέω, και ο ύπνος, βρε παιδιά. Γιατί γίνεται ακόμη πιο δύσκολος όσο μεγαλώνουμε, και οι τρεις βασικοί ένοχοι, σε εισαγωγικά και πάντα, και πώς θα κοιμηθείτε καλύτερα. Αυτά και άλλα πολλά. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949, να μοιραστούμε εμπειρίες, πράγματα που ενδεχομένως θέλετε και εσείς να βάλετε το λιθαράκι σας με τον τρόπο σας, για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη και όχι μόνο. Και φυσικά μας ακούτε μέσω soundist.gr, καυτός ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο, από όλα τα μήκη και πλάτη. Και ξεκινάμε με αγαπημένες επιτυχίες, 10 στη σειρά. Κατερίνα Λιόλιο, κάνει τίμια και όπως γνωρίζει καλύτερα από όλους μας το λογαριασμό. Παρακαλώ, δυναμώστε.

Κωνσταντίνος Αργυρός και Καπάνε στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και πραγματικά το έβλεπα σαν άρθρο χθες και έλεγα πόσο δίκιο έχει. Γιατί ο ύπνος σε παιδιά γίνεται πιο δύσκολος όσο μεγαλώνουμε. Δηλαδή, στα νιάτα μας δεν χορταίνουμε ύπνο. Μεγαλώνοντας πραγματικά πιο γρήγορα και από τις καμπάνες. Πώς χτυπάνε τις Κυριακές, ειδικά ρε παιδί μου, της Εκκλησίας οι καμπάνες. Έχουμε ξυπνήσει ήδη μαζί με τα κοκόρια, κυριολεκτικά. Και διαβάζοντας αυτό το άρθρο, λέει ότι οι τρεις βασικοί παράγοντες που δυσκολεύουν τον ύπνο είναι αλήθεια. Είναι ένας η τεχνολογία. Μας κρατά πάντα ξύπνιος, γιατί ποιος από εκεί έξω κάθεται και αφήνει το κινητό στην κουζίνα εκτός από μένα. Εγώ για να κοιμηθώ το βράδυ δεν το παίρνω μαζί. Όλοι όμως κοιτάμε πάντα μέχρι το τελευταίο λεπτό, ό,τι και να κάνουμε, το κινητό. Το χαζεύετε. Το ξέρω. Μα το έχω περάσει κι εγώ. Μόνο εσείς. Το άγχος φυσικά. Κακά τα ψέματα, όλοι έχουμε άγχος λίγο πολύ. Δεν τα έχουμε λυμμένα τα προβλήματά μας. Και η υπερβολική ζέστη, λέει, τις. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι και οι εφιδρώσεις. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε για να καλυτερεύσουμε, ρε παιδί μου, τον τρόπο ζωής μας? Διότι ένας καλός ύπνος, κακά τα ψέματα, με το μεσημεριανό δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Πολύ το θέλουμε αυτό το power nap μας, αλλά δεν γίνεται. Διαβάστε ένα βιβλίο, έστω μια σελίδα, τίποτα άλλο. Καταγράψτε, ρε παιδί μου, ένα ημερολόγιο. Κάντε ένα διαλογισμό, και αυτό είναι σωστό. Ένα ζεστό μπάνιο, μην πιάνεις το κινητό μια ώρα πριν, σου λέει, από τον ύπνο, γιατί δεν πρόκειται να κοιμηθείς. Και τι κάνουμε, χαζεύουμε στα TikTok, βλέπουμε το ένα βίντεο μετά το άλλο και λες, τώρα έχασα μία ώρα από τη ζωή μου, μία ώρα από ουσιαστικό ύπνο και ξεκούραση να χαζεύω εδώ στο κινητό. Και μη μου πεις τώρα ότι δεν το έχεις κάνει, όλοι το έχουμε κάνει. Κάντε ένα τεστ σήμερα, έστω για το Σαββατοκύριακο αν τα καταφέρετε, αφήστε εκτός της κρεβατοκάμαράς σας το κινητό. Το έχω καταφέρει. Λίγο καλύτερα γίνεται ο ύπνος μου. Δεν σου λέω ότι είναι ο απόλυτος, αλλά λίγο καλύτερα γίνεται. Συνεχίζουμε με 10 στη σειρά. Έρχονται Απόν, Σάκης Ρουβάς, Ρε Ελληνίδου, τώρα Νίκος Οικονομόπουλος. Παρακαλώ.

0: χασμένα.
1: Παρασκευή μεσημέρι, 4 του Σεπτέμβρη, εδώ είμαστε στο ρυθμό 949. Σας κρατάμε συντροφιά, είμαι η Άννα Ζιρδέλη και τα λέμε καθημερινά 2 με 5. Πολλές καλησπέρες στον Παναγιώτη, τη Μαριάνθη αλλά και τη Δήμητρα που είναι στην παρέα μας. Και θέλω να σας προετοιμάσω, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο είναι πρώτο πυλώνα, έτσι. Είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο της προσαρμογής μας ουσιαστικά. Και αν αναρωτιέστε πού θα πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, σας έχω τη λύση. Μην το σκέφτεστε, δεν είναι μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse. Τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Και τη Δευτέρα θα έχουμε πολλές εκπλήξεις. Ξεκινάνε ωραία πράγματα. Εδώ στο ρυθμό, πάρτε μια γεύση.
2: Βασίλη!
3: Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
4: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
3: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
5: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
2: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
4: Ο Ουγγαρέζος!
3: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
4: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
3: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
5: Εδώ στο ρημονήσι!
3: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, άτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
4: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
5: Κρίμα η ταλαιπωρία!
4: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
5: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
4: Κρίμα.
3: Αχ, τι πάθαμε!
5: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
4: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
3: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
4: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
3: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
7: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
5: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές.
6: Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
9: Λεπτά και μετά τις 2 εδώ είμαστε. Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε εσείς οι μεσημεριανοί. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη και σας κρατώ συντροφιά από τις 2 μέχρι και τις 5 καθημερινά. Είναι αυτή η πρώτη εβδομάδα προσαρμογής. Ωραία Παρασκευούλα. Ποιος είναι αυτός που δεν τη θέλει την Παρασκευή? Ποιος είναι αυτός που πραγματικά δεν κάνει, ρε παιδί μου, όνειρα για το Σαββατοκύριακο? Ακόμη και το ταβάνι να θέλεις να κοιτάξεις. Πες μου τώρα, δεν είσαι από αυτούς? Λοιπόν, ο ρυθμός 949 παρουσιάζει την Ιουλία Καλυμάνη, σου ετοιμάζει ωραία πράγματα και μιλάμε για την 3η 15 του Σεπτέμβρη στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς σε μία μοναδική βραδιά με όλες τις επιτυχίες που ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν. Προπόληση εισιτηρίων στο mor.com. Και αν θέλεις τώρα, λέω εγώ, να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε τώρα με κεφαλαίο ωραιότατα γράμματα Καλυμάνη στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για αυτή την εξαιρετική βραδιά. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε με επιτυχίες και όπως καλά κατάλαβες, η Νατάσα Θοδωρίδου έχει καταφτάσει με το φορτηγό. Για δυναμώστε παρακαλώ.

0: Σα αφήνω λοιπόν στον επόμενο και Γιώργο Σαμπάνη εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και βλέπω για ένα ξενοδοχείο Pokémon για τους λάτρεις εσείς εκεί έξω που έχουμε μεγαλώσει λίγο πολύ όλοι. Θυμάστε ένα φεγγάρι που είχε βγει μια εφαρμογή και ψάχνανε κάτι Pokémon, Πίκατσου δεξιά και αριστερά και τρέχανε τρελή και παλαβή με στους δρόμους. Έχει ανοίξει πλέον ξενοδοχείο. Θα μάθω και λιγότερες, μάλλον περισσότερες πληροφορίες σε λίγο για να σας ενημερώσω, αν και εφόσον σας ενδιαφέρει και είστε και λάτρεις. Ξέρω όμως τι σε νοιάζει. Σε νοιάζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το κάτι παίζει που επιστρέφει. Επιστρέφει Powered by Day. Γιατί εσύ μπορεί να έχεις μετρήσει μέχρι στιγμής τέλεια βασιλέματα. Να έχεις μετρήσει τα παγωτά. Να έχεις μετρήσει τις βουτιές που έχεις κάνει όλο αυτό το καλοκαίρι. Εμείς όμως μετράμε αντίστροφα για το νέο ολοκένουργιο. Powered by Day. Κάτι παίζει την Παρασκευή 11 Σεπτέμβρη. Γιατί δίνουμε ραντεβού και δίνετε ραντεβού σε κεντρικό σημείο, Καραμπινάτο κεντρικό, πλατεία Συντάγματος, από τις 5 μέχρι και τις 8 η ώρα το απόγευμα. Αγαπημένος Γιάννης Κατινάκης με το show του, ο showman του ρυθμού λοιπόν, για 3 ολοκληρές ώρες. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις σίγουρα ότι θα περάσεις φανταστικά, θα περάσεις υπέροχα και όλο αυτό, εάν δεν είσαι εκεί, θα χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Εγώ στο λέω, εγώ για όλα τα προηγούμενα που έχουν περάσει, που έχετε διασκεδάσει, που έχετε ξετρελαθεί, γιατί κάποιος καλύτερα θα βρίσκεται εκεί. Δεν θα σας πω κάτι παραπάνω. Θα σας στείλω για ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
6: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
5: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
7: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο Antenna.
8: Edu.gr. Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
14: Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
15: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
14: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
16: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
17: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
18: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται.

0: μαζί.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Επιστρέψαμε μεσημέρι Παρασκευής 4 του Σεπτέμβρη εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες, μια Ναζιρδέλη και σκρατώ συντροφιά καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Εσείς έχουμε μπει στη δεύτερη. Καλύτερη ώρα θα έλεγε κανείς να πάρουμε λίγο τα πάνω μας, να προετοιμαστούμε γιατί έχουμε πολύ ωραία ακόμα να συζητήσουμε. Έχω βρει ήδη πληροφορίες για το ξενοδοχείο Pokémon, για το μαξιλάρι 5 αστέρων, αλλά και για τις λιγούρες. Πώς ρε παιδιά να τις σταματήσουμε, πώς γίνεται και τι αποκαλύπτει η λιγούρα, δηλαδή λιγούρα για αλμυρό, λιγούρα για γλυκό. Όλα θα τα συζητήσουμε. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και μην ξεχνάς ότι μας ακούς από όλο τον κόσμο μέσω soundist.gr, καυτός ρυθμός 949. Έρχονται 10 στη σειρά και είναι πολλά. Και ξεκινάμε αυτή την ώρα με Νίκο Οικονομόπουλο, όπου και αν πας. Εδώ καταλήγεις, στο ρυθμό 949.
3: Να η πόρτα και ο δρόμος, κουβέντα μιλές. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Μεγάλα λόγια δεν θα σου πω. Θα σου πω λόγια που θα σου φτιάξουν τη διάθεση, γιατί αύριο το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη σας έχω την καλύτερη πρόταση. Η Pepco διοργανώνει το μεγαλύτερο Back to School event.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αναστασία, λοιπόν, και σπάστε τα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και διαβάζω ότι στα Λευκά ντύνονται οι δρόμοι της δράμας. Και αναρωτιέμαι για ποιο λόγο. Γιατί, παιδιά, ο Δήμος ανανεώνει την ειδική βιοκλιματική βαφή για να ρίξει τη θερμοκρασία της ασφάλτου. Δεν είχα ιδέα. Βλέπεις το δρόμο κάποιες φορές, ειδικά το καλοκαίρι, το βαρύ καλοκαίρι, ρε παιδί μου, εκεί που χτυπάνε τα σαραντάρια. Και περπατώντας πάνω στο δρόμο, καταλαβαίνεις ότι οριακά λες από εδώ τώρα θα βγει δράκος. Θα βγει δράκος από τη ζέστη. Δεν ήξερα ότι υπήρχε αυτό το χρώμα, τέλος πάντων, που δίνει ουσιαστικά ανάσα δροσιάς. Και έξυπνη η δραμηνή. Εύχομαι να το δούμε και κάπου αλλού. Γιατί διαβάζω εδώ πέρα ότι το ίδιο συμβαίνει και στη σύραγγα της κακιάς σκάλας. Αυτό το συγκεκριμένο, το ψυχρό υλικό που εμποδίζει τη ζέστη. Όσο ζεις, μαθαίνεις. Πολλές καλησπέρες και στο Μάριο από το Ρέθυμνο. Βλέπω τώρα που μας έχει στείλει στο Viber του ρυθμού. Και θέλω να σας προετοιμάσω για κάτι διαφορετικό. Αν θέλετε ουσιαστικά να ζήσετε την εμπειρία του καζίνου χωρίς ταξίδια, το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse. Εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Υπεύθυνα, σας προτείνω κάτι που έρχεται τη Δευτέρα. Και μιλάμε για τα πρωινά ναυάγια.
1: Βασίλη!
2: Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
2: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
4: Εδώ στο ρημονήσι!
2: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
4: Κρίμα η ταλαιπωρία!
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε!
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
7: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Στα φίλια Σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά κρέτα Farms. Πιτάκια χρυσή ζύμη. Τόνι και τονοσαλάτες Ρίο Μάρε. Και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο θέατρο γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα παλαιά σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο ανοιχτό αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
9: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Ελένα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
10: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
9: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
10: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
9: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
6: Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
11: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είπα...
6: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
12: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
13: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
14: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Σχολείο, γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Σχολείο, μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Μεσημέρι Παρασκευή, 4 του Σεπτέμβρη, γράφει το ημερολόγιο. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου. Ή μπορεί και να γιορτάζεις, γιατί βλέπω στο ημερολόγιο γιορτάζει η Ερμιόνη σήμερα μεταξύ άλλων και Οκεανής, Μωυσία, Ρόζη, Ρόζα. Να τους χαίρεστε όποιους έχετε και όποιους αγαπάτε. Ή μια αναζυρδέλη, κρατώ συντροφιά καθημερινά στο ρυθμό 949 από τις 2 μέχρι και τις 5. Να κλείσουμε έτσι πολύ ωραία και αυτή την εβδομάδα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Να μοιραστείτε μαζί μας ό,τι θέλετε. Εδώ θα είμαστε να σκρατάμε συντροφιά με επιτυχίες. Και έρχεται τώρα αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος με το ένοχο κορμί. Δυναμώστε παρακαλώ, έρχεται τώρα στην παρέα μας.

0: αγαπημένο Χάρης Μπαρθακούρης και βράδια ξημέρωτα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και αν λατρεύεις τις ανθρωπιστικές επιστήμες και ειδικότερα την ψυχολογία, θέλω να σου πω ότι το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS αποτελεί το μοναδικό εξειδικευμένο κολέγιο στην Ελλάδα. Παιδιά, έχει 37 χρόνια εμπειρίας. Μπορείς να δεις τώρα ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι 30 του Σεπτέμβρη. Μπείτε στο YouTube ή στο Spotify, παρακολουθήστε το Vidcast του ICPS College 50 λεπτά. Με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν έτσι κοινωνικά θέματα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να δεις στο www.icps.college ή να καλέσεις στο 210-645-6565. Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις βρίσκονται στο Νέο Κόσμο, στην Αθήνα και με όλα τα προγράμματα να προσφέρονται στα ελληνικά. Γιατί πολλοί από εσάς εκεί έξω μπορεί να μην είστε τόσο πολύ καλά, ρε παιδί μου, γνώστης της αγγλικής. Και με ένα πτυχίο ICPS College, ποιος δεν θα ήθελε να επενδύσει σε μια σύγχρονη εκπαιδευτική εμπειρία μέσα από διαδραστική και βιωματική μάθηση, ηλεκτρονικές πλατφόρμες προσωπικής ανάπτυξης και άλλα πολλά. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα και σας έχω και ειδησούλες ωραίες.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλυμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: πορεία.
1: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο Θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα Παλαιά Σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
0: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
0: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Extreme Makeover. Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
7: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
6: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
8: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
6: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
7: 2-1!
6: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
10: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λίγα λεπτάκια μετά τις 4 εδώ είμαστε. Στο ρυθμό 949 εδώ σας έχουμε συντροφιά μας. Καθημερινά είμαι η Άννα Ζερδέλη από τις 2 μέχρι και τις 5. 4 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου. Τρίτη και τελευταία ώρα και συνεχίζουμε με πολλές επιτυχίες. Περιμένω τα μηνύματά σου μέσω Viber στο 6937 949 949. Να μοιραστούμε προβληματισμούς, να μοιραστούμε χαρμόσυνα νέα και επίσης το προγραμματισμό σας για το Σαββατοκύριακο. Τι έχετε να κάνετε, πού θα πάτε. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας και εγώ θα σας κρατήσω συντροφιά με τις επιτυχίες. Γιατί αν δεν τα ακούσεις εδώ, δεν το έχεις ακούσει πουθενά αλλού. Και έρχεται ο Θοδωρής Φέρης τώρα να μας τραγουδήσει. Είπες, καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις στο ρυθμό.

παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Όλα τελειώσαν ή όλα αρχίζουν, γιατί το Σάββατο κάνει μια πράξη που πραγματικά αναμετράει. Κάτι να μετράει. Το Σάββατο λοιπόν 5 Σεπτέμβρη, το All Win Care σε περιμένει από τις 10 το πρωί στην αίθουσα Θάλπο, στη Νέα Μάκρη, για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή δωτών μυελίου των οστών. Μαζί με τους οργανισμούς Blonde και Choose Life και την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Άγιο Σάβα. Η αιμοδοσία διαρκεί λίγα λεπτά και η εγγραφή νέων δωτών μυελίου των οστών γίνεται απλά με ένα δείγμα σάλιου. Γίνει και εσύ μέρος της προσφοράς. Η συμμετοχή σου μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μπες τώρα στο allwincare.blow.org για να μάθεις περισσότερα. Εμείς συνεχίζουμε με πολλές επιτυχίες.

0: Και μιλούσαμε για τις λιγούρες και πώς λοιπόν να τις σταματήσετε και τι αποκαλύπτει, ρε παιδί μου, η τροφή η οποία πραγματικά λαχταράς. Δηλαδή, αν λαχταράς γλυκό, μπορεί να είναι ένδειξη ότι έχεις χαμηλό επίπεδο μαγνησίου. Εάν επίσης λαχταράς υδατάνθρακα, το σώμα ζητά γρήγορη ενέργεια. Άρα, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λες, έχει τη διάθεση να αντιμετωπίσει κάποια ορμονική ενισορροπία. Γιατί είναι αυτό που, ειδικά εμείς οι γυναίκες, μια θέλουμε γλυκό, μια θέλουμε αλμυρό, μια δεν ξέρουμε πραγματικά τι θέλουμε. Εάν σας πιάνει και λιγούρα αργά το βράδυ, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να ευθύνεται και το βιολογικό σας ρολόι. Η γκρελίνη αυξάνεται φυσιολογικά τις βραδινές ώρες, ενισχύοντας το αίσθημα της πείνας. Κάτι πρέπει να κάνουμε, παιδιά, με αυτό, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, που πάντα λες, έλα καλέ, θα τα χάνω, τα παίρνω μια χαρά, πολύ εύκολα, πολύ πιο εύκολα. Θα σας δώσω εύκολες λύσεις. Δηλαδή, πιείτε πρώτα νερό, ό,τι και να κάνετε, ειδικά το πρωί. Γεμίζει το στομάχι και έτσι, ρε παιδί μου, έχεις και την αίσθηση του κορεσμού. Κατάλαβες, μπορείς να μασίσεις τσίχλα χωρίς ζάχαρη. Αλλά να ικανοποιήσετε και την λιγούρα σας με μέτρο. Δηλαδή, φάτε λίγο φρουτάκι. Το φρουτάκι μας έχει ζάχαρη. Τώρα θα μου πεις, Βρεσιά, εγώ θέλω τη σοκολάτα εκείνη την ώρα. Φρούτο θα φάω. Και επίσης ο ύπνος. Ο ύπνος κάνει πάρα πολύ καλό. Εάν κοιμάστε σωστά, δηλαδή 7 με 9 ώρες, δεν έχεις τις λιγούρες αυτές που υπό άλλες συνθήκες μπορεί να περνούσε η μέρα και να έλεγες, δεν περνάει η μέρα χωρίς να θέλω ένα γλυκάκι. Όχι. Λοιπόν, επίσης εγώ έχω άλλο πράγμα. Είμαι εθισμένη στα Village και συγκεκριμένα στις ταινίες. Τρελαίνομαι. Και τώρα που θέλω να δω τι έχει έρθει, τι ξεκινάει καινούριο, μπορώ να δώσω και σε εσάς μία πρόταση. Να δώσω, όχι παιδικό, γιατί έχουν επιστρέψει τα μίνους και αυτά τα λατρεύω και τα βλέπετε μικρή και μεγάλη. Για την πτώση θα σας πω. Την πτώση την ένα την έχετε δει, την πτώση σκέτο. Επανέρχεται λοιπόν η πτώση 2 και έχει έρθει χθες κιόλας, για την ακρίβεια ξεκίνησε στα Βίλα της Σίνεμα. Μπορείτε να πάτε να δείτε την νέα αυτή ταινία. Είναι δύο φίλες, ένα επικίνδυνο βουνό και καμία ασφαλής έξοδος. Ετοιμάσου λοιπόν για το θρίλερ επιβίωσης που θα σε κάνει να κρατήσεις την ανάσα σου. Η πτώση επέστρεψε, αυτό θα σας πω μόνο, και άλλοι θα επιστρέψουν. Θα επιστρέψουν τα πρωινά μας. Εδώ, από Δευτέρα, έρχονται τα πρωινά ναυάγια. Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Αφάλιδο.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium. Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγή.
3: Αχ, δεν μπορεί. Κάποιος θα υπάρχει εδώ.
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά?
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
3: Ο Ουγγαρέζος.
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε?
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη.
2: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ. Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε.
4: Εδώ στο ρημονήσι.
2: Αυτό είπα κι εγώ. Αχ, χάτιμε, θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη. Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε.
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ?
4: Κρίμα η ταλαιπωρία.
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανένα να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε.
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
7: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
3: Πάμε.
2: Τετράδια.
3: Ναι.
2: Παγούρι.
3: Ναι.
2: Gaming, gadgets.
3: Πώς.
2: Popcorn, σινεμά.
3: Τι.
2: Και παγωτό.
3: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
4: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
7: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
6: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης. Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
7: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
8: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, η Pepco στο Escape Center σε περιμένει για ένα ολοήμερο Back to School Party, γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά, ο Ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η Μαντόγα Στεράτου έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μουσική, διασκέδαση, παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στην Pepco του Escape Center. Έλα να γιορτάσουμε μαζί το Back to School. Παρέα με τον Ρυθμό 949.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
12: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
13: Ρυθμός 949. Λίγα λεπτάκια πριν την εκπνοή, εδώ είμαστε. Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Μία αναζυρδέλη και σου κρατάς συντροφιά καθημερινά 2 με 5. Λοιπόν, περιμένω τα τελευταία σας μηνύματα στο Viber 6937-949-949. Τι προγράμματα έχετε, τι κανονίσατε, θα ξεκουραστείτε, θα πεταχτείτε κάπου έτσι έστω για τις τελευταίες αυτές βουτιές. Ακόμα καιρός μας βοηθάει σε αυτό. Λοιπόν, μέχρι να διαβάσω τα μηνύματά σας και μέχρι να τα ξαναπούμε, συνεχίζουμε με επιτυχίες και έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου να κάνει τίμια, όπως ξέρει άλλωστε, το λογαριασμό. Παρακαλώ, δυναμώστε.

0: Εσένα μόνο λοιπόν και για την Γαρμπή, κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω για αυτή την πρώτη εβδομάδα προσαρμογής, θα έλεγε κανείς, και δεν θέλω να ξεχνιέστε, διότι ναι, είναι αυτή η ώρα, η σωστή, η τίμια, η γνήσια, η διαφορετική, διότι έρχεται ο ένας, ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος, ο ξεχωριστός, ότι πρέπει να πληρώνουμε για αυτά που λέω, Γιάννη Κατινάκη.
1: Θα πληρωθείς κάποια πρέπει να προσθέσουμε και πολύ αδύνατος.
0: Μοντέλο.
1: Νέος.
0: Μοντέλο. Νέος, με πολύ ωραίο ντεκαπάζ.
1: Πολύ ωραίο ντεκαπάζ.
0: Πολύ ωραίο ντεκαπάζ. Δεν είναι άλλος από τον έναν. Μοναδικό, ανεπανάληπτο.
1: Γιάννη
0: Κατινάκη Show!
1: Έτσι.
0: Χειροκροτήματα σας παρακαλώ.
1: Έτσι.
0: Ευχαριστώ. Έχεις ξετρελάνει τα πλήθη. 5 με 8 είναι αυτή η Παρασκευή που τη θέλεις. Τη θέλεις τη συντροφιά σου, τη γουστάρεις. Και γουστάρεις και Γιάννη Κατινάκη, γιατί σας έχει πάρα πολλές εκπλήξεις. Και έχεις και αυτή τη σκάλα, μωρέ, εκεί που ανεβαίνετε. Όχι για να την καθαρίσετε.
1: Προτιμότερο να την καθαρίζαμε από τα τραγούδια που ακούμε. Με ένα σφουγγαρόπανο καλού κακού.
0: Ήταν καλό το χθεσινό.
1: Ήταν καλό. Και το προχθεσινό ήταν πολύ δυνατό.
0: Ο κύριος που δεν τον περίμενες με τα φυλάκια.
1: Αυτός που βγήκε ξαφνικά, τον έπεσε σερβάντα και πέρα την τρέλα όλη.
0: Πολύ καλός, πολύ καλός.
1: Θέλω και σήμερα να πάρουν πολύ καλές περιπτώσεις να τραγουδήσουν.
0: Λοιπόν, σας αφήνω στα καλύτερα χέρια. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Τη Δευτέρα θα τα πούμε. Δευτέρα σας θέλω πολύ πρωινούς τύπους, από τις 7, γιατί έρχονται τα ναυάγια. Ο Θεός βοηθός, Παναγίτσα.
2: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
8: Ψήρα, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφάλεια. ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
11: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
10: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
12: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
10: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
11: 2-1!
10: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
14: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
16: He's from Greece.
17: The Giannis Katinaki Show.
18: Είναι φανταστικό.
19: Κατινάκη, σε έχω βάλει αφίσα στο δωμάτιό μου.
20: Γιάννης Κατινάκης και ξέρω ψωμί.
21: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Τον βλέπω και στον ύπνο μου.
22: Ανοίγω το ψυγείο και τον βλέπω.
23: Όταν μεγαλώσω, θα ήθελα να γίνω σαν τη Γιάννη.
24: Χωρίς το Γιάννη, προκοπή το ραδιόφωνο δεκάρι.
25: Κατινάκη.
26: Oh my goodness, Giannis.
27: The Giannis.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης, ένας και μοναδικός θα έλεγε κανείς, το The Γιάννης Κατινάκης Show σήμερα Παρασκευούλα, που θα βγεις, θα γλετικοποιήσεις, θα πας να φλερτάρεις, να πιεις τα σέα σου, τα μέα σου και να γυρίσεις σπίτι μπακούρι βέβαια, αλλά δεν έχει καμία σημασία γιατί εδώ θα σου ανεβάσουμε το κέφι και σήμερα, διότι έχουμε πάρα πολλές στήλες και πάρα πολλές επιτυχίες για να μερακλώσεις. Πρώτον, δεν θέλω να ξεχνάς ότι έχουμε τη σκάλα του Μιλάνου βεβαίως, μία στήλη που θα με οδηγήσει στο Νοριλά, αλλά δεν φοβάμαι τίποτα γιατί έχω εδώ ΕΑΠ. Θα βγεις λοιπόν και θα μου τραγουδήσεις εδώ στον αέρα του ρυθμού 949 για να πάρεις και το δωράκι σου βεβαίως, γιατί είμαστε και πάρα πολύ γαλαντόμοι. Επίσης, εντός ολίγου έχουμε και το δίλημα της ημέρας εδώ που τίθενται επιτάπητος πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα για την ανθρωπότητα που εγώ τα λύνω με πάρα πολύ έτσι αξιοπρέπεια, θα έλεγε κανείς. Μάλλον όχι. Και επίσης, έχουμε και το δικαστήριο του Γιάννη βεβαίως, που εσύ στέλνεις τα δικά σου προβλήματα πάσης φύσεως και εγώ με τις πάρα πολλές γνώσεις που έχω. Τα λύνω εδώ με ιδιοτέλεια, ανιδιοτέλεια και άλλες δύσκολες λέξεις που δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, αρχίζω δυναμικά με Καψούρα και Νατάσα Θοδωρίδου. Φορτηγό, δυναμώνει την ένταση και εντός ολίγου είπαμε, έρχεται το δίλημα του Γιάννη. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες, γιατί εδώ θα βρεις μόνο τα καλύτερα.

0: Έτσι, ρομαντικά και όμορφα σε υποδέχομαι πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Πέτρο Ιακωβίδη απολαύσαμε και Γιάννη Κατινάκη θα απολαύσεις μέχρι και τις 8. The Γιάννης Κατινάκης Show και σήμερα Παρασκευούλα. Κλείνουμε ισίως μία εβδομάδα από την πρεμιέρα και νομίζω τα περνάμε εξαιρετικά. Και θέλω εννοείται και τη δική σου συμμετοχή. Περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας. Μη με αφήνεις μόνο χούλι μου γιατί στενοχωριέμαι. 6937-949-949 το Viber μας. Μπροστά μου το έχω τόσο με το συμπάθειο να σε βλέπω να σε χαίρομαι. Και τώρα ήρθε η στιγμή, ίγκυκενη η ώρα για το δίλημα της ημέρας. Το δίλημα του Γιάννη. Φύγαμε λοιπόν.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Με τρελαίνει αυτό το χαλί, αυτό το intro δυναστεία. Πραγματικά είμαι η Joan Collins και μ' αρέσει πάρα πολύ από τα μακρινά 80s. Λοιπόν, το σημερινό δίλημα είναι το εξής. Και άκου τώρα τι έχει να πει ο στόμας μου. Είσαι άνθρωπος που του αρέσει η γυμναστική ή που δεν του αρέσει η γυμναστική? Και αρχίζω λέγοντας ότι δεν γνωρίζω πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που όντως τους αρέσει η γυμναστική. Το θεωρώ τεράστια υποκρισία. Αν να το κάνεις για να δεις κοιλιακό γρανίτη και μπράτσο τόσο σαν αγροτεμάχιο. Είναι αυτοί που λένε μου αρέσει που σηκώνονται 5 το πρωί και λένε αν δεν σηκωθώ 5 το πρωί ο Σάντο Φούρναρ να τρέξω 3 χιλιομετράκια δεν πάει καλά η μέρα. Είσαι ψυχοπαθής. Γιατί να μου αρέσει να πάω να γκομαχάω λες και είμαι ο πλαρχηγός στο 40 να τρέχω στα βουνά και στα λαγκάδια που τους βλέπω με 40 βαθμούς Κελσίου στο κατακαλό καιρό. Ψήνεται η Αθήνα, έρημο Σαχάρα, λίμνη Ταγκανίκα και τρέχουν μέσα στον Αύγουστο και λένε ω, μετά χαλάρωσα. Τι ωραία, τι καλά σκίζει η βάρκα τα νερά. Όχι αγάπη μου, είστε υποκριτές. Το κάνετε και υποφέρετε γιατί εγώ βλέπω το μάτι σας, βλέπω το μάτι της θλίψης. Το μάτι της μελαγχολίας που λέει τρέχω και υποφέρω πολύ ως Σάντι Βανδύ. Ενώ εμείς είμαστε οι άλλοι τύποι που λέμε να σου πω κάτι. Είμαστε βοθροχλουτιασμένοι. Καθόμαστε εκεί πέρα στον καναπέ μας μέχρι να κάνει γούβα από την κολοκαθίστρα, παραγγέλουμε τα σουβλάκια μας και δεν σηκωνόμαστε ούτε να πάμε για κατούριμα. Άμα δεν γίνει ο ροδόχος κίστη σαν ποταμόπλιο, σαν ζέπελιν, δεν κουνιόμαστε να πάμε τουαλέτα. Και να σου πω κάτι. Ναι, έχουμε ευεξία. Έχουμε ευεξία. Μπορεί όχι σωματική, μπορεί να πεθάνουμε σε 10 χρόνια. Αλλά θα πάμε ευτυχισμένοι. Γιατί η ψυχή είναι γεμάτη. Η ψυχή είναι ήρεμη. Δεν πάμε να κάνουμε κοιλιακούς χωρίς λόγο και αιτία. Θα πάμε Ολυμπιάδα, θα πάμε Πεκίνο. Όχι. Κάτσε εκεί, αγάπη μου, να χαρίσει τη ζωή σου. Κάτσε να φας την πίτσα και το σουβλάκι σου και την κρέπα σου. Και όλα θα πάνε υπέροχα. Και τώρα εσύ ήθελα να μου πεις, εσύ αγαπημένη ακροατή, να μου στείλεις το Viber μας 6937-949-949. Αν συμφωνείς μαζί μου, αν είσαι τύπος της γυμναστικής ή αν είσαι σαν και εμένα που κάθεσαι στον καναπέ μέχρι να σε πάρουν 4. Ενώ να σε σηκώσουν 4, μην παρεξηγηθώ κιόλα. Και περνάω ευθύς αμέσως, αν γλιτώσω από το Ισουρού, σε Στέλιο Ρόκο και όπου κι αν πάω. Έλα, μέσα στο κέφι σε έχω, τι ωραία, τι καλά. Και είπαμε, περιμένω μηνύματα, έτσι. 6937-949-949. Και επιστρέφω με παιχνίδι και δώρο. Έτσι, να σε έχω στα όπα-όπα.

Αχαχαχ και βαχ θα προσθέσω. Και είμαστε πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Νίκο Απέργια απολαύσαμε αυτά τα χίλια. Και Γιάννη Κατινάκη θα απολαμβάνεις μέχρι και τις 8 στο The Γιάννης Κατινάκη Show. Σήμερα Παρασκευούλα που η κίνηση είναι στα ύψη. Κάποιοι φεύγετε γιατί ακόμη έχει εξαιρετικό καιρό. Εξαιρετικό για σένα που σ' αρέσει το καλοκαίρι, έτσι. Για εμάς που πια υδρώνουμε και υποφέρουμε δεν θέλουμε καθόλου. Θέλουμε να μπει βαρύς χειμώνας και να μπούμε jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Να έρθει το Χριστούγεννο να γαλιάσει η ψυχούλα μας. Πέραν τούτο, τόσο πριν σου πω για το παιχνίδι, γιατί εντός ολίζου, πάρα πολύ ωραία. Εντός ολίγου παίζουμε, έχω πάρα πολλά μηνύματα για το δίλημα της ημέρας που ήταν αν σου αρέσει η γυμναστική ή όχι. Και πραγματικά οι απόψεις δίστανται. Έχω ορδές, μη σου πω και ορδές μηνυμάτων. Έχω πρώτον την Ματίνα και τη Λίζα που λέει. Όχι, η Λίζα λέει συμφωνεί μαζί μου, δεν της αρέσει καθόλου η γυμναστική. Έχω όμως την Ματίνα και τη Μαρία που λένε πάρα πολύ, λέει, μας αρέσει και τη θέλουμε τη γυμναστική. Δεν ξέρω, παιδιά. Για μένα η γυμναστική είναι σαν να έχω κάνει κάποιο πλημέλημα ή και κακούργημα και πρέπει να είναι έτσι μια πράξη συμμόρφωσης, να υποφέρω για να νουθετηθώ. Μέραν τούτου δεν έχει καμία χρησιμότητα. Ωστόσο, κλείνω παρένθεση και θέλω να προλογίσω ότι σε λίγα λεπτά από τώρα θα έρθει η πολύ αγαπημένη Σκάλα του Μιλάνου που με ρωτάτε. Γιάννη, θέλω να βγω να τραγουδήσω. Γιάννη, πότε θα παίξεις? Σε λίγο έρχεται η ώρα λοιπόν να βγεις στον αέρα, να μου τραγουδήσεις το τραγούδι της επιλογής σου, να συγκρίνει, είπαμε, ο ακρογωνιαίος λίθος της μουσικής στην Ελλάδα, Γιάννης Κατινάκης, και να δούμε αν θα καταφέρεις να φτάσεις στην κορυφή της σκάλας και να πάρεις το δώρο σου.

Σε λίγο λοιπόν παίζουμε, οπότε μένει συντονισμένος και τώρα αναλαμβάνει η απόλυτη. Αναβύση με το Αιγαίο, είναι εδώ να μας πάρει τα μυαλά. Δώσε Ανούλα, δώσε απόλυτη να γίνει πανικός και επιστρέφω, είπαμε, με παιχνίδι, πολλές επιτυχίες, πολλά δώρα και πολύ Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 8.

0: Έτσι. Αφιερωμένο στα καψούρια του ρυθμού 949, βεβαίως, γιατί είμαστε και ερωτιάριδες αμαλάχοι. Νίκος Μακρόπουλος, πάντα εδώ στο ρυθμούλι μας, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου, μέχρι και τις 8 θα είμαι εδώ. Αυτό το καυτό παρασκευιάτικο απόγευμα, το οποίο θα του διώξω τη μιζέρια και θα επέλθει το κέφι. Γιατί ίγκυκε η ώρα και ήρθε η στιγμή, ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, αλλά κυρίως η δική σου ώρα, γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε. Να παίξουμε στη σκάλα του Μιλάνου. Αν δεν έχεις μάθει ακόμα τη σκάλα του Μιλάνου, κάνω μια μικρή εξήγηση. Βγαίνεις στον αέρα, τραγουδάς το τραγούδι της επιλογής σου και η Μαρία Φαρεντούρη του ρυθμού 949, εγώ δηλαδή, κρίνει αν θα καταφέρεις να φτάσεις στην κορυφή της σκάλας του Μιλάνου και να κερδίσεις το δώρο σου. Καλείς τώρα λοιπόν, πάρ' τηλέφωνα να χείρας, μη βαριέσαι, σε βλέπω. 210-6835-722. Καλείς τώρα για να βγεις στον αέρα να τραγουδήσεις και να πάρεις το δωράκι σου από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Επαναλαμβάνω, 210-6835-722. Καλείς τώρα, βγαίνεις, τραγουδάς και αν τα καταφέρεις, γιατί είμαι και πάρα πολύ αυστηρός, το δώρο θα είναι δικό σου. Θέλω να σπάσουν οι γραμμές, ήδη κάτι γίνεται, αλλά θέλω κι άλλους κι άλλους κι άλλους. Πάνω τις σηκώσω τις γραμμές μου και επιστρέφω με ακροατή.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
3: Αχ, δεν μπορεί. Κάποιος θα υπάρχει εδώ.
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά?
2: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
3: Ο Ουγγαρέζος.
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε?
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη.
2: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ. Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε.
4: Εδώ στο ρημονήσι.
2: Αυτό είπα κι εγώ. Αχ, άτιμε, θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη. Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε.
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ?
4: Κρίμα η ταλαιπωρία.
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε!
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
5: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
6: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.

0: Οδηγώ με κέφι, με τρέλα, με πράγματα ανεβασμένα. Θέλω διάθεση στα ύψη, γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, βεβαίως, δροσερός και καυτός συνάμα για κάθε γούστο. Σήμερα πάλι έχω ντυθεί χλωτάπιτας, γρασίδια, ζαλέα, μπιγκόνια ή με λαχανή, με τρίπιο πουκάμισο. Ένα κουκλάκι ζωγραφιστό, μανταλένα, ίσως και ψαρόβαρκα. Πέραν τούτου όμως, δεν περί αυτολογώ, δεν είμαι αυτοαναφορικός και λέω ότι ήρθε η στιγμή, ήρθε αυτή η ώρα, η αγαπημένη, για τη σκάλα του Μιλάνου, που από την αρχή της εκπομπής μου λέτε: Γιάννη, πότε θα παίξουμε τη σκάλα? Γιάννη, πότε θα τραγουδήσουμε? Ενά λοιπόν που ήρθε η ώρα και σπάσαν τα τηλέφωνα, αλλά. Τώρα το μισθό, αλλά είναι σαν κακό ακούγεται. Όχι, όμως. Και αυτό κακό ακούστηκε. Τέλος πάντων, έχω κορίτσι στη γραμμή να με περιμένει. Αυτό είναι το σημαντικό. Γεια σου, κορίτσι μου.
1: Γεια σου, Γιάννη μου.
0: Τι κάνεις, φίλη μου?
1: Είμαι πολύ καλά, εσύ?
0: Τι ακούς?
1: Τι ακούω?
0: Ενώ ακούς να είμαι καλά, ακούς να είμαι σαλταρισμένος, ακούς να είμαι ήρεμος.
1: Σε ακούω όπως πάντα, υπέροχο και διασκεδαστικό.
0: Κατάλαβα. Μουρλαμένο. Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό.
0: Πώς σε λένε, συμφωνείς. Πώς σε λένε, φίλοι μου?
1: Είμαι η Αντωνία και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που μιλάμε και καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντωνία μου. Μ' αρέσει το Αντωνία, με ανεβάζει. Μου θυμίζει την Τζεμιλέ από το Εμείς και Εμείς. Μα πόσο χρόνο είμαι, 100 πια, 150 καπρικαρέα. Η επικουρική σύνταξη είναι εδώ στην γωνιά και με περιμένει.
1: Λοιπόν,
0: όπως έχεις καταλάβει, ήρθε η ώρα για τη σκάλα του Μιλάνου. Ήρθε η ώρα για να τραγουδήσεις. Όμως πριν τραγουδήσεις, για να είμαστε σωστοί, να πέσουν τα σήματα, παρακαλώ.
2: Εδώ είναι ο
3: στη σκάλα του Μιλάνου.
2: Στη σκάλα πανεβαίνεις, να ανέβαινα κι εγώ.
0: Για να δούμε, Μαρία μου. Μαρία, Αντωνία, δεν είμαι καλά. Αφροξυλάνθη, αγαπημένη. Για πες μας λοιπόν, Νατάσα, τι γίνεται στη ζωή σου?
1: Είμαι καλά.
0: Τα είπαμε αυτά. Κάτι άλλο, με συναρπάσεις.
1: Προσπαθώ να προσαρμοστώ μετά τις διακοπές. Αυτό είναι το δύσκολο.
0: Αυτό είναι το μίζερο. Πάμε στο τραγούδι. Καλύτερα να με ανεβάσεις. Τι θα μου πεις?
1: Ό,τι μου ζητήσει.
0: Εγώ? Της δικής σου επιλογής πέρα το τραγούδι.
1: Να πούμε ένα Χατζηγιάννη.
0: Εγώ μπορεί να ζητήσω και λέει την Γκάγκα να μου πεις, γιατί είμαι κακός άνθρωπος.
1: Τώρα, όχι, όχι. Να πάμε με ένα Χατζηγιάννη ταπεινό που είναι ωραίο.
0: Περίμενε, Αντωνία μου. Άμα είναι λοιπόν να μου λες όχι, μην μου λες ότι θέλω, γιατί εγώ είμαι αυστηρός. Κανόνισε.
1: Ήθελα τώρα να σου δώσω την επιλογή, ρε παιδί.
0: Δηλαδή, άμα σου πω να μου πεις έτσι μια μαρινέλα, θα μου την πεις?
1: Δεν ξέρω ο κόσμος αν θέλει να ακούσει εμένα να απαγγείλω μαρινέλα.
0: Ενώ Χατζηγιάννη δημονούνε. Πες το Χατζηγιάννη σου λοιπόν να τελειώνουμε. Αφού είσαι αποφασισμένη για Χατζηγιάννη, μη μας γερνάς. Πάμε να ακούσουμε. 3, 2, 1, λάλατο.
1: Ό,τι θέλω να πω.
0: Είπαμε ό,τι θέλεις, Αντωνία μου.
1: Δεν με τσακίζεις. Νόμιζα ότι πρέπει.
0: Έλα.
1: Μη μονηρεστείς. Μη ρωτάς αν το να μην αγαπάς. Αν δεν είσαι εδώ.
0: Για πόσο θα είμαι κι εγώ.
1: Μη με επιθυμείς. Μη ρωτάς αν ζω, να μη μ' αγαπάς, αν δεν είσαι εδώ.
0: Ποιο τραγούδι είναι αυτό, δεν κατάλαβα.
1: Ναι,
0: μπορεί και να το ξέρω, αλλά αυτή η μικρή διασκευή κάπως με μπέρδεψε.
1: Τώρα αυτό σχεδίασα και λίγο.
0: Πολύ πρέπει να αυτό σχεδίασες. Θες να δοκιμάσετε κάτι άλλο? Πες ένα χέρια ψηλά που είναι πιο απλοϊκό.
1: Πάντε καλά, χέρια ψηλά.
0: Και εγώ τα σηκώσει λίγο ψηλά τα χέρια.
1: Και όλα τα φτάνε.

0: εγώ.
1: Και το θρησκευτικό, άρχι κι άλλο.
0: Όλα τα φτάνω, έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω. Παιδιά ψηλά, είμαι μαζί σου.
1: Να χτεπεδώσαμε, μπράβο, μπράβο Αντωνία.
0: Είμαι
1: αποφασισμένη να το πει όλο, ε.
2: Δεν χορταίνω.
1: Ναι, και εμείς δεν χορταίνουμε να σε ακούμε, Αντωνία. Είναι μελωδική η φωνή σου. Κοίταξε να δεις τώρα. Ούτε αυτό κατάλαβα ότι είναι το χέρι ψηλά, να σου πω την αλήθεια.
2: Αλλά
1: όπως έλεγα από την αρχή της εκπομπής, από την πρεμιέρα, είναι μια νέα εκπομπή και θέλει στήριξη και πλάτη από τους ακροατές. Και ρωτώ, αν βγαίνουν οι ακροατές και χάρουνε, θα πούνε μετά, όξο γένε και την Άκη, δεν σε θέλω άλλο πια. Οπότε, για να δούμε πώς θα πήγες. Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο! Είναι με ερώτηση. Και εγώ και όλοι οι μουσικοσυνθέτες που σε ακούσαν αυτή τη στιγμή παίρνουν τηλέφωνο για να σου υπογράψουν συμβόλαια και να γίνουν κάποιοι δίσκοι, Αντωνία μου, έτσι.
2: Με ζητάνε, ναι, να προωθήσεις το κινητό μου.
1: Λοιπόν, μου στέλνει και ο Σπύρος εδώ πέρα ότι δεν απαντάει κανείς στο τηλέφωνο. Σπύρο μου, δεν χάνει τη συμμετοχή σου, διότι τα κρατάω εγώ όσοι μου έχετε στείλει μήνυμα. Σήμερα πρόκαμε η Αντωνία. Όλοι θα παίξετε όμως, μη μονχώνεστε. Αντωνία μου, μείνε λίγο στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου.
2: Γιατί
1: κέρδισες διπλή πρόσκληση για Ιουλία Καλυμάνη.
2: Α, φανταστικό, τέλειο.
1: Βεβαίως. Πολλά δώρα και πολλές εκπλήξεις στο ρυθμό 949.
2: Πάρα πολύ.
1: Πολλά φυλάκια και εμείς φύγαμε για Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Και όσοι ακούσε επιτυχίες, δεν θέλω να ξεχνιέσαι. 6937 949 949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου. Μη με αφήνεις μοναχό, θα κλαίω, βρε.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: κούνατο, σπάστο και εγώ θα σου πάρω άλλο, αγάπη μου. Το κορμάκι, το φιδίσιο, λίγα το εμπρός και πίσω, γιατί είμαστε μέσα στα κέφια εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Απολαύσαμε Κωνσταντίνο Αργυρό, Κωνσταντά με τις καμπάνες, Ντιν Νταν. Και την Παρασκευούλα σήμερα και έχουμε τα κέφια μας, θα μου πεις βέβαια Γιάννη. Ναι, μεν Παρασκευή, αλλά δουλεύουμε και τώρα το λεποριό μας, το κυβισός είναι πίχτρα. Μισό, θα ενημερώσω σε λίγο, γιατί σε λίγο έχουμε και την κίνηση. Που αν μισός άνθρωπος ενημερώνεται από μένα για την κίνηση, να μου τρυπήσει την μύτη. Ωστόσο, να δώσω τα φιλιά μου στην Εμμανουέλα που μου έχει στείλει στο Viber μας 6937-949-949 και μου λέει: καλησπέρα Γιάννη, είσαι φοβερός. Oh, thank you very much και στο Cambridge, Michigan. Καλή σεζόν, είσαι το χαλαρωτικό μετά τη δουλειά, στην επιστροφή και το σπίτι. Υπέροχο, συνέχισε Εμμανουέλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και στέλνω ένα γλυκό και ρουφιχτό φυλάκι. Μουα. Και επίσης, παιδιά, επειδή με απασχολούσε πάρα πολύ, γιατί λέω: πόσο πια θα έχουμε θερμοκρασίες, Ζιμπάμπουε, δεν θα πέσει. Και λέω: ας ανοίξω τον καιρό. Αμ, τίποτα, παιδιά. Αύριο 32 και ανεβαίνει 35, 36 τη Δευτέρα, παιδιά. Δεν λέει να πέσει. Να τε έτσι και η πρώην μας, να καρνατά μας την Παναγιά της Τίνου. Τίποτα, παιδιά. Μέχρι τέλος Σεπτέμβρη θα βγάλουμε την. Παιδιά, ποτέ δεν ήξερα, είναι θα βγάλω την Μπέμπερι ή την Μπέμπερι. Κανείς δεν γνωρίζει. Πέραν τούτο, ωστόσο, ζέστη, παιδιά, μέχρι και τέλη Σεπτέμβρη, δεν θα μείνει Ρουθούνη, θα πεθάνουμε όλοι από θερμοπληξία, γιατί έτσι είναι στην Ελλάδα, παιδιά. Έχει καλοκαίρι μέχρι και τα μέσα Φεβρουαρίου. Όπως και να έχει όμως, σε κάθε καιρό, σε κάθε θερμοκρασία, στο ρυθμό 949, πάντα έχουμε ανεβασμένο κέφι και πάρα πολλές επιτυχίες. Και τώρα, νομίζω ότι. Ήρθε η ώρα για ένα μικρούλι διαλυματάκι. Υπόσχομαι στο λόγο της αντρικής μου τιμής ότι θα είναι μικρό το διάλειμμα, έτσι. 4 λεπτάκια, περίμενε με και επιστρέφω με κίνηση, επιστρέφω με δικαστήριο, με τα δικά σου προβλήματα και πάρα πολλές επιτυχίες.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλυμάνη. Ράβο, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Κάνε ό,τι θέλεις να ξέρεις. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Πλαίσιο.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Να δω.

0: Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγή, στοίχημα, όμιλος Άκτορ, εταιρεία αναψυκτικών Lux, υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Olympia, Intercut, παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Εδώ Κατερίνα Φρονά, η αγαπημένη σας ανάπηρικο μικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα, πώς θα προλάβω? Έρχομαι στο Θέατρο Βράχων 27 Σεπτεμβρίου με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Πρόπολση στο more.com.
2: Προλαβά.
3: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
10: Για το πρωί, το πάμε τάπα.
11: Ακούω μόνο ρυθμό μόνιμο.
12: Όλη μέρα ρυθμός.
13: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Yes, we are back. We are back. Μέχρι εκεί φτάνει το κλικό μου. Είμαστε πίσω λοιπόν εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Σε υποδέχομαι και σε καλωσορίζω στην πιο κεφάτη και την πιο τσαχπίνη και περαίτου ραδιοφώνου. Με Γιάννη Κατινάκη έως και τις 8 να κάνουμε παρεούλα σήμερα Παρασκευούλα που τα κέφια είναι στα ύψη. Σήμερα που είναι μέρα φλερτ, βεβαίως και είναι μέρα φλερτ. Και να σου πω και κάτι, είναι η πρώτη Παρασκευή που έχει νόημα να βγεις. Γιατί εμείς οι εναπομείνατε στην Αθήνα τον Αύγουστο πηγαίναμε στα μπάρ και ήταν σαν δημόσια υπηρεσία μετά από τρίμερο. Δεν υπήρχε ψυχή ζώσα. Λέμε, τι να κάνω, να σου κρίσω με τον εαυτό μου. Τώρα θα είναι γεμάτα τα μπάρ έτσι για να φλερτάρουμε, να κάνουμε τα ζεβουζέ μας και τα σε και τα μέα μας. Και παιδιά, αν σήμερα αποφασίσεις να βγεις και να ρίξεις γκομενέτο, πρώτα μπάνιο, μετά αποσμητικό και κολόνιες, να μυρίζεις ωραία. Γιατί έχουν γίνει και έρευνες και λένε ότι το πρώτο πράγμα που σε τραβάει στον άλλον είναι η μυρουδιά. Θα μου πεις τι είμαστε, σκυλί της δίωξης. Όχι, αλλά και πάλι, είμαστε άνθρωποι. Δεν θα λέει τη βρωμοποχήλα να σε ρυκνωθεί, μήτε να γίνει σαν του Μάικλ Τζάκσον, να μην σχωρεί βρώμα. Θέλω να είμαστε καθαροί, περιποιημένοι για να κάνουμε τα ωραία μας. Και tips δίνω, βρε, τι άλλο θες από μένα. Εγώ θέλω όμως από σένα σίγουρα τα μηνύματά σου, γιατί έχω το Viber ανοιχτό και περιμένω να δω ωραία λογάκια και ωραία μηνυματάκια. 6937-949-949 το Viber μας και περνάω ευθύς αμέσως σε Νίκο Οικονομόπουλο με ένοχο κορμί, βεβαίως, γιατί τέτοιος είμαι. Και έτσι αρχίζω την ώρα, όμορφα καψούρικα και ερωτιάρικα. Ακολουθεί Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα. Και καπάκι, έρχομαι να ενημερώσω για την κίνηση. Πώς θα πάει αυτό, κανείς δεν ξέρει. Εγώ ξέρω μάλλον, αλλά μείνε για να ακούσεις και ο Θεός βοηθός.
1: Κι αν η καρδιά σου

Κάνω και τζάμπα τα ρεμίξ εδώ πέρα στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Καλησπέρα και καλώς ήρθες, φίλε αγαπημένε και ακροατή, στην καλύτερη παρέα του ραδιοφώνου. Και βλέπω και μηνυματάκια στο Viber μας. Είστε εδώ ενεργοί όπως πρέπει, ζήνες πολεμίστριες. Έχω τη φίλη Αναστασία. Αναστασία και Νατάσα το έχει, και το χαϊδευτικό και το κομματιστικό. Λέει Σαββατοκύριακο, ό,τι καλύτερο για φλερτ. Ναι, αγάπη μου, φλερτ με ανταπόκριση όμως. Γιατί αλλιώς είμαστε μουλάν χωρίς αιτία. Πάμε, γινόμαστε μπέκρες, γινόμαστε κρασοβαρέλες, μπας και κερνάμε σφινάκια και κερνάμε σπίτι μόνοι και χωρισικότη, με αποφρακτικό ύκτερο. Και στο Γιώργο να δώσω τα φιλιά μου που μου λέει: Γεια σου, Γιάννη Λεβέντη. Ναι, όντως η λεβεντιά μου δεν κρύβεται, μου το λένε πολύ. Θέλω να την κρύψω κι εγώ από καμιά φορά, αλλά ξεπετιέται αυτή, ξεπετιέται. Λέει ο αγαπημένος σου ταξιτζής: Δώσε φιλιά στον Δημήτρη και τον Κώστα τον Ταρίφα. Τα φιλιά μου στον Δημήτρη και τον Κώστα τον Ταρίφα, λοιπόν. Και τώρα ήρθε η ώρα της ενημέρωσης. Ήρθε η ώρα να ενημερώσω για την κίνηση και ο Θεός βοηθός. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Έχω ανοίξει το χάρτη διάπλατα, τον κοιτάω και δεν καταλαβαίνω Χριστό. Πέραν τούτο ωστόσο, βλέπω έναν κυφισό, Παναγιά μου και Χριστέ μου, σαν αιμοπετάλιο, σαν αιμορροίδα. Κόκκινος κατά κόκκινος, και δεν είναι το απλό κόκκινο. Είναι το μπόρντο ροδοκόκκινο που χάρα μοιραράκι, το οποίο σημαίνει ότι γίνεται πανικός. Μανχάταν, Μπρούκλιν και Τόκιο κατήντησε ο κυφισός. Αν είσαι εκεί πέρα, υπολογίζω ότι θα φύγεις γύρω στο 2056, περίπου τώρα, 56-57, θα δείξει. Όπως επίσης και η Αττική Οδός, που πάλι λέω, δεν καταλαβαίνω παιδιά. Μην είστε χαζοί. Αττική Οδό πληρώνεται 2,80. Πάτε από έναν άλλο δρόμο που και δεν έχει κίνηση και είναι τζαμπουίτα. Αχ, η Κηφισίας βλέπω, τα χάλια της τα μαύρα έχει. Παιδιά, σήμερα δεν υπάρχει τίποτα πράσινο, έτσι. Μόνο, Αγία Παρασκευή, πορτοκαλί, μέχρι και η Λιούπολη έχει κίνηση, μέχρι και ο Πειραιάς, γιατί σήμερα λέτε θα φύγω, τριμεράκι. Παιδιά, δεν ξέρω τι θα γίνει. Φτιάξτε 5-6 έξτρα δρόμους, κάντε κάτι να μην γίνεται το πατήσμα πατώσε. Α, πάλι όμως τα γλυκά νερά τα βλέπω σταθερά, δεν υπάρχει άνθρωπος. Παιδιά, στα γλυκά νερά, αδέρφια μου, στα γλυκά νερά να αποσυμφοριστεί λίγο Κηφισίας, γιατί και εγώ μετά έχω να πάω στο κέντρο. Θέλω να πάω στο Κολωνάκι. Άμα το πάμε σε όλο αρκούδα με την κίνηση, θα κάτσω εκεί πέρα 3,5 χρόνια. Βοηθάτε με, γιατί και εγώ περνάω δύσκολα. Αυτή ήταν η κίνηση για σήμερα. Καλά ή κακά, αυτά ήταν τα νέα για σήμερα. Αν κατάλαβες, ξαναλέω, βοήθειά μας. Αν δεν κατάλαβες, έχεις τα δίκια σου. Α, περίμενε, έχω και άλλα μηνύματα. Έχω την Ευελίνα και την Άνηση να δώσω τα φιλιά μου πριν περάσω σε Γιώργο Μαζονάκη, έτσι. Σαν δύο σταγόνες βροχής, γιατί ένας μαζό, έτσι. Τον σηκώνει το κλίμα, ένα σαραμπαγκλάν. Σαν δύο σταγόνες βροχή. Δυνάμωσε την ένταση, σε παρακαλώ πολύ. Το αξίζει ο Γιώργος. Ακολουθεί η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Και Ελένη Φουρέρα στο καπάκι. Βρε, πανικός θα γίνει, σου λέω.

καρδιά της Ελένης Φουρέιρα, η δικιά μας λέει: «Αχ, καρδιά μου καημένη, πώς βαστάς και δεν ραγίζεις?» Έτσι είναι τα πράγματα. Γιάννης Κατινάκης, πάντα εδώ στο The Γιάννης Κατινάκης Show στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και παιδιά, ενημερώθηκα ότι σήμερα, 4 του Σεπτέμβρη, έχει γενέθλια η Μπιγιονσέ, βεβαίως, και κλείνει τα 44, άλλο που μοιάζει 14. Και να τη ευχηθούμε, ρε παιδάκι, να τη τραγουδήσουμε ένα: «Να ζήσεις, Μπιγιονσούλα, και χρόνια πολλά, μεγάλη να γίνεις». Ναι, όχι με άσπρα μαλλιά, με αυτό το ωραίο με σοκολά μαλλιά που τα έχει και τώρα και τις πηγαίνουν και πάρα πολύ. Και μιας και πιάσαμε τη στάρ του εξωτερικού, παιδιά, ενημερώθηκα για τη Μαντόνα που είχε έρθει στην Ελλάδα, τα είχαμε ξαναπεί. Παιδιά, πόσο έκανε το σπίτι που έμεινε στην Κέρκυρα? Πες μου μια τιμή, θα μου πεις τώρα πόσο. 500, 600, 1000 ευρώ. Αν πριν σκοκό, όχι αγάπη μου. 25 εκατομμύρια ευρώ έκανε το σπίτι. Και ρωτώ, τι μπορεί να έχει ένα σπίτι για να κάνει 25 εκατομμύρια ευρώ? Άντε και έχει μια πισίνα. Και έχει δύο πισίνες. Και έχει το θερμαϊκό λάκερο μέσα στο σαλόνι. Και έχει μια κρεβατοκάμαρα. 2, 3, 10. Πόσο νόμα θα πάνε χώρες περίδια θα κάνουνε? Παιδιά, είναι μια υπερβολή. Άντε να πληρώσει μέχρι πόσο, παιδιά, πανενοικιαζόμενο, να πάρει και ένα ρεντεκάρ, να της βγει ένα χιλιάρι. 25 εκατομμύρια είναι μια υπερβολή. Μαντόνα, listen to me. Οικονομία, έρχονται δύσκολοι καιροί. Έχεις και παιδιά, έχεις τη Λούρδη, Πούρδη, πώς τη λένε. Είναι μια υπερβολή, παιδιά. Μαντόνα, στείλε ένα μήνυμα στο Viber μας 6937 949 949, να σου δώσω εγώ συμβουλές οικονομίας που μου έχει βγει δώση 300 ευρώ το μήνα για το φόρο εισοδήματος. Εμένα θα ακούς Μαντονίτσα και θα σου κάνω εγώ τις λυρίτσες θα μαζέψω. Ναι, μάλλον παρανόω αισθάνομαι. Οπότε μήπως ήρθε η ώρα να περάσω Νότης Φακενάκη? Μάλλον ήρθε. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει ο Νότης, ο αγαπημένος. Έτσι, και ακολουθεί η Αναστασία. Με σπάστε τα. Μένεις πάντα εδώ, ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες, πάντα τα καλύτερα, πάντα κέφι και

0: Μπαστέτα. Να μην μείνει τίποτα, αγάπη μου. Σπάστα και μη λυπάσαι τίποτα. Όπου κι αν είσαι. Αλεξάνδρας Μεσογείων, κίνηση, Αττική οδός, Κηφισίας, Κηφισός. Σπάσε ένα πιάτο και ρίξε και μια γυροβολιά για πάρτι μου, γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και νομίζω τα συνηθίζουμε σιγά-σιγά. Νέα ώρα, Γιάννης Κατινάκης, 5 με 8 στο ρυθμό 949. Και άκου τώρα να δεις τι γίνεται στον κόσμο, έτσι, γιατί τα βλέπω και μου σηκώνεται η τρίχα ή αποτριχωμένη. Άκου τώρα στην Ινδία γίνονται αυτά τα ωραία. Ινδός, λέει, ηγέτης αίρεσης, γνωστός για τη χρήση κλιματιστικών, έφτιαξε, λέει, κινούμενη καμπίνα με air condition για να του φιλούν τα πόδια οι πιστοί. Και κάνε λίγο εικόνα. Είναι αυτός μέσα στην καμπίνα, παγωμένη Παταγωνία μέσα στο Ιγκλού, και έχει βγάλει μόνο τα ποδάρια έξω. Είναι οι άλλοι στην έρημο Σαχάρα, στους 65 βαθμούς Κελσίου, και φυλάνε τα ποδάρια. Και εγώ δεν θα μείνω στο κλιματιστικό. Θα μείνω στο γιατί να φυλάμε τα ποδάρια ενός ηγέτη. Αρχικά, πρώτον, έχει πάει πεντικιούρ, έχει βγάλει τα πετσάκια ή έχει κανένα μίκτα και θα τρέχουμε μετά? Όχι, παιδιά, μη φυλάτε πόδια, φυλάτε χέρια, μέχρι εκεί. Ή μη φιλιέστε και καθόλου, γιατί είμαστε και εμείς οι άνθρωποι που λέμε δεν θέλουμε πολύ σωματική επαφή. Εκτός αν είναι κάποιος 1,80, με γαλαζοπράσινα μάτια, έτσι, λίγο μελανούρι, εκεί πέρα και σωματική επαφή και χέρι και ό,τι άλλο, και ό,τι ζωτικό όργανο. Λοιπόν, σταματάω και ξεφεύγω και δίνω τα φιλιά μου στον Δημήτρη που έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας, 6937-949-949, και μου λέει: καλησπέρα Γιάννη, να ξέρεις είσαι οικογενειακή υπόθεση, καθώς ακούμε με τη γυναίκα μου όταν σχολάμε από τη δουλειά και μας κάνεις υπέροχη παρέα. Άρη λέξη χρησιμοποιείς, αλλά είπαμε, εσουρού. Και στη Μαρία που μόλις μου έστειλε στο Viber μας: γεια σου Γιάννη, χαίρομαι που σου στέλνω και που σε ακούμε με τη συνάδελφό μου στο φαρμακείο στα Χανιά. Τα φιλιά μου στη Λεβεντογένα Κρήτη. Μαρία και Λουίζα, love you both. Τα φιλιά μου, κορίτσια, και ο Θεός μαζί σας. Μέχρι να σχολάσετε, στέλνω κουράγιο και κουράδιο, αμαλάχη. Και πριν περάσω σε break, να σου πω ότι Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, όπως και δίποτε, θα περάσεις μία βόλτα από το Escape Center στο Ήλιον, όπου η Pepco διοργανώνει το απόλυτο Back to School Event. Εκεί θα ανακαλύψεις μοναδικά δώρα και πάρα πολλές εκπλήξεις, αλλά και ρούχα, είδη σπιτιού και παιχνίδια στις καλύτερες τιμές. Και εννοείται ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί με τη ματώγαστερά του από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ. Και τώρα, διαλυματάκι. Όπα, μισό, παιδιά, έχω και άλλα μηνύματα. Βροχή, σοριδών τα μηνύματα, παιδιά, στο Viber μας. Η Ευελίνα που μου στέλνει φιλιά και η Γεωργία. Πολλά, πολλά φιλάκια. Στείλτε κι άλλα. Περνάω σε διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, υπάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγή!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
2: Με πήγε σε ένα Medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
4: Εδώ στο ρημονήσι!
2: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
4: Πω, κρίμα η ταλαιπωρία!
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε!
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
7: Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η Pepco στο Escape Center σε περιμένει για ένα ολοήμερο Back to School Party. Γεμάτο μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Η ματώγαστερά του έρχεται με live εκπομπή, παιχνίδια, πλούσια δώρα και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μουσική, διασκέδαση, παιχνίδια και μοναδικές εκπλήξεις. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην Pepco του Escape Center. Έλα να γιορτάσουμε μαζί το Back to School παρέα με τον ρυθμό 949.
8: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως, έχετε Go for More.
9: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
11: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
12: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
13: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
14: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
17: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
18: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
17: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
19: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
17: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
18: 2-1!
17: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
20: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα και ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
21: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
22: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
23: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Καλώς τα και πάλι τα παιδάκια μου, τα όμορφα, τα παιδιά μου, τα αγαπημένα. Είσαι εδώ που πρέπει και οφείλεις να είσαι στα καλύτερα. Ρυθμός 9.49, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 8. Σήμερα Παρασκευούλα, απογευματάκι, 6.44 βεβαίως. Είναι η ώρα που σιγά σιγά φτάνεις στο σπίτι σου και λες: τι να κάνω τώρα, τι να κάνω. Να κάτσω να βοθρονιάσω, να παραγγείλω, να χλαπακιάσω ή να βγω έξω. Πόσο χρόνο είμαι, 25, έχω κουράγια, 30, επικουρική σύνταξη, 40 και δεν είμαστε αγάπη εμείς γι' αυτά. Όχι ότι είμαι εγώ 40, καταλαβαίνεις. Για τους άλλους. Ωστόσο, βλέπω και πάρα πολλά μηνύματάκια στο Viber και πάρα πολύ χαίρομαι. Βλέπω τον συνονόματο Γιάννη που μου λέει: καλησπέρα, φιλιά από Γερμανία. Παιδιά, Dana International η εκπομπή αυτή. Φιλιά λοιπόν από Γερμανία, Ανόβερο και σε. Ανόβερο είναι περιοχή, ή παμπουρούχα τώρα. Μάλλον περιοχή είναι. Μένουμε Γερμανία, νέα εκπομπή. Σε ακούμε λοιπόν καθημερινά, είτε σπίτι είτε στη δουλειά. Είσαι ολοτρέλα, γι' αυτό σε γουστάρουμε πολύ. Συνέχισε να μας τρελαίνεις. Γιάννης Ακεβίδερ μαζί. Και έχω και τη Μαρία που μου λέει: Γιάννη μου, είμαι δουλειά. Όχι, Παναγία μου, κουράγιο, με κάνεις και περνάω τέλεια. Εμείς που θέλουμε να τραγουδήσουμε, αλλά είμαστε από Θεσσαλονίκη, κανένα δώρο για Θεσσαλονίκη, τίποτα. Βεβαίως, από εβδομάδα θα έχουμε δώρο και για Σαλόνικα. Επίσης, Μαρία μου, εγώ σε καταλαβαίνω γιατί πρέπει πλέον να καθιερωθεί η τετραήμερη εργασία. Η Παρασκευή είναι μέρα γλεντιού, είναι μέρα για χαλαρουίτα. Δεν είναι να πας στη δουλειά να πήξει εκεί πέρα. Συμφωνείτε? Αν συμφωνείτε, πείτε το μου, εδώ σας βλέπω όλους. 6937-949-949 το Viber μας. Και για να απαλύνω πόνους και να φέρω την καψούρα εδώ πέρα στην παρέα, έχω Θοδωρή Φέρη και είπες: δυναμώνεις την ένταση. Και ότι θα υπάρχεις για μας, είπες, όσο σ' αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Και τελικά ό,τι και να πες, προϊόντα κένωσης.

0: κολλασμένα. Μην αγχώνεσαι, δεν έχει καλάσει η κεραία. Είμαι εγώ, Μερακλής, ο Γιάννης Κατινάκης, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και αποφάσισα να δώσω έτσι μια κορώνα για το καλό, γιατί είναι Παρασκευούλα και θέλουμε να ανέβει το κέφι, έτσι. Νυχτώνει σιγά σιγά, ρομαντική ώρα, γι' αυτό βάλαμε και απόν, έτσι να είμαστε λίγο στα πιο ζεβουζέ μας. Και βλέπω και μηνυματάκια στο Viber μου και πάρα πολύ χαίρομαι. Έχω τη Λαμπρινή που θέλει Αναστασία, μα τώρα είχα Αναστασία και άλλα Αναστασία, είναι πλεονασμός πια. Και τη Βέρα, τα φιλιά μου, τα ρουφιχτά. Και να σου πω τώρα ότι θα πάρεις το κινητό σου τώρα όπως είσαι, μη βαριέσαι, σε βλέπω και σε καταλαβαίνω, και θα στείλεις μήνυμα στο Viber μας 6937 949 949. Το πόνο και το πρόβλημά σου, ό,τι σε απασχολεί, θα μου το στείλεις τώρα, γιατί σε λίγο έχουμε το δικαστήριο του Γιάννη, όπου ο εισαγγελέας παραρεί ο πάγο Γιάννης Κατινάκης θα δώσει λύση σε κάθε φύσεως, πάσης φύσεως πρόβλημα. Πάρε λοιπόν τώρα κινητό. Δεν το έχεις πάρει, σε βλέπω. Σε βλέπω, άτιμε, σε βλέπω. Πάρ το κινητό και στείλε μου τώρα 6937 949 949. Περιμένω τα προβλήματά σου και σε λίγο το δικαστήριο είναι εδώ. Διαλυματάκι μικρό, πόσο να είναι? 1 λεπτό, 2 λεπτά, 3 το πολύ με το συμπάθειο. Και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Εκπτώσεις NEF-NEF. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για την κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων NEF-NEF. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. NEF-NEF Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

0: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλά την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Yeah! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Πλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης Σόου.

Back που λέει και η Άτζελα Δημητρίου εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και για μία ωρίτσα ακόμα αυτή την αζιάρικη τσαχπίνικη φωνούλα, ναι τη δική μου λέω, Γιάννης Κατινάκης, στο The Γιάννης Κατινάκης Show κάθε μέρα 5 με 8. Και βλέπω μηνύματα σοριδών, ορδές και πορδές μη σου πω. Βλέπω τη Λιάνα που μου λέει καλησπέρα από την Κέρκυρα. Α, Κέρκυρα, Κέρκυρα με το ποντικό νήσι. Με όποιος αλλάζει σταθμό, γιατί βλέπω εδώ πέρα κάποιες αντιδράσεις στο στούντιο που με νευριάζουν. Όποιος αλλάζει σταθμό κάθε φορά που τραγουδάω, θα τον βρω. Τα λέω από πέρυσι και θα έχει μεγάλο μπελά. Κέρκυρα λοιπόν με το ποντικό νήσι, να στείλω τα φιλιά μου, τα ρουφιχτά και τα ναζιάρικα, και να υπενθυμίσω ότι εντός ολίγου έχουμε νέα στήλη στην εκπομπή αυτή. Το δικαστήριο του Γιάννη, πρόεδρος εφετών Γιάννης Κατινάκης, που λύνει τα δικά σου προβλήματα στον αέρα του ρυθμού 949. Οπότε περιμένω και αναμένω τα θέματά σου στο Viber μας 6937 949 949, και όσο εσύ μου στέλνεις, περιμένει η Κάθριν, η Κατερίνα Λιόλιου, βεβαίως περιμένει, γιατί ζητάει το λογαριασμό. Οπότε τι θα κάνω εγώ, θα το στερήσω? Όχι αγάπη μου, Κατερίνα Λιόλιου στο τέρμα, δυνάμωσε την ένταση, ακολουθεί Νίκος Οικονομόπουλος και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης, όλος δικό σου.

0: Η οδός μου. Είναι η οδός μοναξιάς. Τα τελευταία 15 χρόνια ζω και κατοικοϊδρεύω εκεί. Μαγκούφης και μπακούρι. Και από ό,τι αισθάνομαι, και τα περισσότερα ακροατόπουλα μαγκούφιδες είναι, γιατί αλλιώς γιατί να ακούς Γιάννη Κατινάκη. Θα μου πεις, υπάρχουν λόγοι, βεβαίως. Αρχικά, οι επιτυχιάρες που έχουμε στο ρυθμό 949 και το σκέρτσο και τον άζι μου, θα έλεγε κανείς, έτσι. Λοιπόν, να δώσω τα φιλιά μου. Τι κοκοράκι ήταν αυτό. Λοιπόν, πιο στιβαρά. Να δώσω τα φιλιά μου στον Μάικη που μου λέει καλησπέρα από Στουτγκάρδη. Είμαι ο Μάικης, οδηγός λεωφορείου. Μ' αρέσει κάπως αυτό. Και σε ακούω από Δευτέρα κάθε απόγευμα. Μας κρατάς ευχάριστη συντροφιά. Τα φιλιά μου και στον Μάικη και στο λεωφορείο. Αλλά τώρα ανοίγω παρένθεση, γιατί ήρθε η στιγμή για το δικαστήριο του Γιάννη. Για να λύσουμε τα δικά σου τα προβλήματα.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθε.
3: Ετών.
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, να ξεπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Πόσο ταυτίζομαι κάθε φορά, αλλά εγώ θα πω 15 και ορκίζομαι. Όρκος βαρύς και θα πέσει φωτιά να με κάψει. Συνεχίζω λοιπόν και λέω ότι έχω τη φίλη Δήμητρα, η οποία έχει ένα φλέγον ζήτημα, φλέγον θέμα που αποσχολεί κάθε άνθρωπο της ζωής και της κοινωνίας, αυτή κάθε φορολογούμενο πολίτη. Διότι λέει, Γιάννη μου, θέλω να βγω σε ένα μπαρ, κουράστηκα από τις εφαρμογές και δεν ξέρω πώς να φλερτάρω πλέον από κοντά. Θέλει tips από τον ηδήμονα. Θα μου πεις, είσαι εσύ Γιάννης ο ηδήμονας? Δεν είμαι ο ηδήμονας, γιατί πάντα τρώω χυλόπιτα. Πέραν τούτου όμως, εγώ θα σου πω, γιατί έχω δοκιμάσει όλα τα αποτυχημένα, οπότε ό,τι έχει απομείνει θα είναι το πετυχημένο. Εγώ τι πιστεύω, παιδιά, για το κλαμπ έξω? Πρέπει να πας με χαμόγελο, καθαριότητα. Μη ζέχνεις κατσικότηρο και κατοίκη του δομοκού. Πρέπει να μυρίσει ο άλλος κάτι ωραίο, να σε δει χαμογελαστό και περιποιημένο, να κεράσεις ένα σφινάκι, 2, 3, 10, 15, 25, να γίνει κουρούμπελο, να μην βλέπει μπροστά του, να σε βλέπει ξαφνικά Νόμι Κάμπελ και μπορεί κάτι να γίνει μετά. Με την μπέκρα όλοι κάπως πορεύτηκαν στη ζωή αυτή, θα έλεγε κανείς. Τώρα αυτά επιτρέπεται που τα λέω, θα είμαι σουρού. Όπως και να έχει, δεν πειράζει. Τα είπα και όποιον πάρει ο χάρος. Γιώργος Σαμπάνης, ήρθε η στιγμή να τον ακούσουμε. Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Και ακολουθεί και Χρήστος Μενιδιάτης και Βαλάντης που ακροβατεί σε ένα σκηνή που είναι έτοιμο να σπάσει.
4: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα. Και γύρνα αλλού το βλέμμα, φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και γλεντοκόπη και καψούρα και τσιφτετέλη για κάθε διάθεση. Μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου. The Γιάννης Κατινάκης Show, βεβαίως. Και βλέπω μηνυματάκια στο Viber μας και έχω τον πιο αγαπημένο φίλο της εκπομπής αυτής, βεβαίως. Ένα αγόρι εξαιρετικό. Το Τζέρι, ο οποίος μου λέει ότι φέτος με το νέο ωράριο δεν μπορεί να με πολύ ακούει. Τζέρι μου, τι να κάνω. Τι να κάνω τώρα, τι να κάνω. Θα ξανασυναντηθούν κάπου οι δρόμοι μας. Τι να γίνει. Ωστόσο, θέλω και άλλα μηνυματάκια. 6937 949 949. Και εγώ σου αφιερώνω καψούρα και σαραμπαγκλάν. Νατασάρα, Νατάσα Θοδωρίδου. Φορτηγό, δυνάμωσε για να μερακλώσεις. Πάσε και ένα πιάτο, άνοιξε και μια μπουκάλα να γίνει πανικός. Γιατί το φορτηγό είναι εδώ. Όπα! Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου κι εγώ. Και επίσης, άμα σε έχει κάνει κι άλλος περικοκλάδα, το δρόμο τον αγύριστο. Ακολουθεί το κελ και λίλα και καπάκι μαλλού έτσι για το καλό. Έλα αγάπη μου, ρυθμός 949, μόνο τα καλύτερα.

0: Ιτες. Έτσι με κέφι χορό και πανηγύρι πάντα στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Ακούσαμε Μαλού, τους είπες πως και μ' αρέσει πάρα πολύ. Με ανεβάζει το τραγούδι αυτό. Και Γιάννης Κατινάκης εννοείται, μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου να κάνουμε παρεούλα. Τώρα που σιγά σιγά κουπάζει, θα λέγε κανείς, η κίνηση και φτάνει σιγά σιγά στο σπιτάκι σου να ετοιμαστείς, να πληθείς και να βγεις να κάνεις την τζάρκα σου. Έχω και ωραία παρέα στο στούντιο, την Έλενα Ντάντζελ, η οποία είναι μπουκωμένη με ένα χουρμά. Τι γερμά, τι τρως, Ελένα μου. Πες στον κόσμο τη διατροφή σου.
1: Είναι φυστικό βούτυρο και χουρμάς.
0: Πόσο δελαστικό ακούγεται. Αν έχω πάθει δηλητηρίαση και θέλω να μου προκληθεί ο έμετος, θα σου ζητήσω να μου δώσεις μια μπουκίτσα. Φάει και πέρα μια κρέπα να στυλωθείς, αγάπη μου. Φάει χουρμά. Φάει και πίτουρα και μουσταλευριά. Λοιπόν, ωστόσο, βλέπω στο Viber μας πάρα πολλά και ωραία μηνύματάκια. 6937-949-949. Και έχω τη Θάλια από Μάντσεστερ, έτσι, για να βλέπετε τη διεθνή μου την καριέρα. Τα φιλιά μου, Θάλια, και τη Μαρία που μου λέει σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη παρέα. Από Μόναχο, παιδιά, σας το ορκίζομαι να μη σώσω μία Μάντσεστερ, μία Μόναχο. Σας ευχαριστώ. Πού στο Μόναχο, λέει, στο Μόναχο θα είναι. Πού είναι το Μόναχο, με ρωτάνε. Στην, εδώ, στα κοντά, παιδιά. Καλαμπάκα, κατά που πέφτει. Είναι εδώ στα κοντά, στο μένουμε Ελλάδα. Ωστόσο, τελειώνω το γεωγραφικό και πάω στην άλλη ενημέρωση, την κινηματογραφική. Γιατί σου έχω Minions και Τέρατα που προβάλλεται τώρα στα Village Cinemas. Η νέα ξεκαρδιστική περιπέτεια των αγαπημένων Minions έχει ήδη ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους. Κλείνει σήμερα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr. Διαλυματάκι μικρό, και τα έχουμε πει. Δεν φεύγεις, δεν μ' αφήγεις. Εγώ θα κάθομαι, θα κλαίω και θα στενοχωριέμαι. 4 λεπτάκια θα περιμένεις και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Βασίλη! Βασίλη!
3: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium. Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί.
4: Αχ, δεν μπορεί. Κάποιος θα υπάρχει εδώ.
3: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
5: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά?
3: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
4: Ο Ουγγαρέζος.
3: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε?
4: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη.
3: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ. Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε.
5: Εδώ στο ρημονήσι.
3: Αυτό είπα κι εγώ. Αχ, χάτιμε, θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη. Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε.
4: Τι φταίω εγώ, μωρέ?
5: Κρίμα η ταλαιπωρία.
4: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανένα να περνάει?
5: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
4: Κρίμα.
3: Αχ, τι πάθαμε.
5: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
4: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
3: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
4: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
3: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
7: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
10: Πάμε.
9: Τετράδια.
10: Ναι.
9: Παγούρι.
10: Ναι.
9: Gaming, gadgets.
10: Πώς.
9: Popcorn, σινεμά.
10: Τι.
9: Και παγωτό.
10: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
11: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30.

0: Πολέμος 30 από τη ΔΕΗ.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
6: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
5: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
6: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
5: Vogue Club Athens. Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
6: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Andy Brand Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

Ναι, ναι, ναι και ξανά ναι. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και για λίγο ακόμα, Γιάννη Κατινάκη στα αυτάκια σου, στο The Γιάννης Κατινάκη Show, μέχρι και τις 8. Είχα την Έλενα Ντάντζελο στο στούντιο να μου προσφέρει χουρμά. Μάλλον μισή χαίρεται η γυναίκα αυτή. Φέρ μου μια κρέπα, βρε Χριστιανή μου. Μια πίτσα ροζουβλάκι με το χουρμά, τι χωριό θα κάνουμε. Πέραν τούτου, θέλω και εσένα εδώ στην εκπομπή αυτή, λίγο πριν φύγω, λίγο πριν σε αποχαιρετήσω για καλό σου κου, με τα ωραία τα μηνυματάκια σου. Α, συγγνώμη παιδιά, σας το ορκίζομαι. Είπα πριν ότι έχω μηνύματα από Μόναχο και από πού άλλου είχα. Μόναχο και Μάντσεστερ και μόλις μου στείλε ο Ευάγγελος και μου λέει καλησπέρα Γιάννη από το Τσουρουφλίζον Αμπουντάμπι. Παιδιά, άλλο θέλω να πω. Ένα στην Ελλάδα ακούει, είμαι μόνο στα εξωτερικά ιατρία. Τα φιλιά μου και στο Αμπουντάμπι, ωστόσο και στον Ευάγγελο, επειδή πραγματικά η διεθνή καριέρα είναι μονόδρομο. Τρέμε Μαντόνα, τρέμε Τζέι Λο, τρέμε Μπιγιόνσε που έχει και τα γενέθλιά σου. Ωστόσο, τρέμει και ο Νίνο με τη Ζόζεφιν, γιατί έχω και τραγουδιστική καριέρα μπροστά μου, οι οποίοι έρχονται έτοιμοι να μα καψουρέψουν, γιατί έχουμε. Τι κάνεις, δυνάμωσε την ένταση, γιατί τώρα έρχεται η ερωτική διάθεση για σένα, μερακλή ακροατή μου. Ακολουθεί Έλενα Παπαρίζου και Ηλίας Βρετός στο καπάκι.

0: Να λοιπόν που είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Ηλίας Βρετός, λάθος ήταν όλα λάθος σου. Και πριν, α, τι βλέπουν τα ματάκια μου, δεν μπορώ να περιγράψω. Και λίγο πριν σε αποχαιρετήσω και καλό Σαββατοκύριακο, να δώσω τα φιλιά μου στον Γιάννη που μόλις μου έχει στείλει μήνυμα στο Viber μας 6937 949 949. Και, α, και στην Ελένη που μόλις έστειλε από Κουατάρ. Τι είναι το Κουατάρ, ρε παιδί? Κατάρ τι είναι?
1: Πόλη.
0: Στο εξωτερικό. Παιδιά, και άλλοι από εξωτερικό, το βλέπετε. Έχω 3 εξωτερικά σήμερα. Τα φιλιά μου και στο Κατάρ, λοιπόν. Σε ποια χώρα είναι το Κατάρ, παιδιά? Ξέρετε, εδώ πέρα το επιτελείο. Πού είναι το Πού είναι? Μαλαισία. Αραβικά Εμμυράτα. Πάρα πολύ ωραία. Τα φιλιά μου, λοιπόν, και στην Ελένη που μόλις μου στείλε από το Κατάρ στα Αραβικά Εμμυράτα. Και στον Αντρέα που θέλει φουρέιρα, αλλά τώρα δεν μπορώ να βάλω φουρέιρα, διότι φεύγω και σε παραδίδω. Αχ, σε κάτι χέρια ερωτικά, θα έλεγε κανείς, αν ήταν ερωτικά. Σε κάτι χέρια τσαχπίνικα, θα έλεγε κανείς, αν ήταν τσαχπίνικα. Τα χέρια της Έλενας Ντάντζελο. Που χειροκροτάει μόνη της τον εαυτό της και ουρλιάζει. Βεβαίως, Έλενα κερνάει, Έλενα πίνει. Έλενα Ντάντζελο, λοιπόν, μέχρι και τις 11 θα είναι εδώ βοήθειά μας. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσεις εξαιρετικά, να βγεις, να γλεντικοποιήσεις, να ξεκουραστείς. Και Δευτέρα, 5 η ώρα, εδώ θα είμαι. Πολλά, πολλά φιλάκια.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
3: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος Actor, εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Olympia, Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
7: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Πήρα σκυτάλι από τον ένα και μοναδικό, τον ταλαντούχο, τον χυμαρόδι, αυτό το πλάσμα το μοναδικό. Δεν με κοιτάει τώρα, γι' αυτό τα λέω όλα αυτά. Όχι, εντάξει. Τα λέω γιατί είναι το Γιάννη Κατινάκη και θα κάνουμε μαζί παρέα έως και τις 11. Έχω να μοιραστώ μαζί σας τόσα πολλά. Από viral στιγμές που κυκλοφορούν στα social media, από απλές στιγμές καθημερινές που συναντάμε μέσα στην πόλη, έχω και διαγωνισμάρα που θα σας στείλει σε μια υπέροχη συναυλία, πρόταση για ταινία και τόσα ακόμη, αλλά κυρίως θα ακούσουμε μαζί τραγουδάρες, θα ακούσουμε μαζί επιτυχίες, γιατί ας μην κρυβόμαστε, καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που ακούς εδώ. Ξεκινάμε λοιπόν με Νίκο Οικονομόπουλο, ένοχο κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Αν μου τηλεφωνούσε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα μία είδηση που ουσιαστικά αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι όταν θέλουμε κάτι πολύ, μπορούμε να το καταφέρουμε. Ζωντανό παράδειγμα είναι ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, ο οποίος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία. Ο άνθρωπος είναι υπερκολυμβητής, έχει ήδη 2 ρεκόρ Γκίνες και αρκετά εντυπωσιακά εγχειρήματα μεγάλων αποστάσεων στο ενεργητικό του. Αυτή λοιπόν τη φορά κολύμπησε 91,4 χιλιόμετρα και το έκανε σε 31 ώρες και 50 λεπτά συνεχόμενα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι μικρή υπόθεση, είναι κάτι πολύ σπουδαίο και έγινε πριν από λίγες ημέρες. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό ακριβώς μας πεισμώνει και για τους δικούς μας στόχους. Τώρα, Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αναβύση Αιγαίο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και σε λίγες μέρες, συγκεκριμένα την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, έρχεται κάτι μαγικό. Λέγεται Κάτι Παίζει Powered by Day, το οποίο επιστρέφει και αυτό σημαίνει ένα πράγμα, σημαίνει εκπλήξεις, σημαίνει υπέροχα πράγματα. Σας θυμίζω ότι πολλοί καλλιτέχνες εμφανίστηκαν έτσι ξαφνικά στα προηγούμενα Κάτι Παίζει Powered by Day. Έτσι λοιπόν, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί λοιπόν 3 ώρες ζωντανά με τον αγαπημένο μου Γιάννη Κατινάκη, το υπερταλαντούχο αυτό πλάσμα. Και όχι μόνο θα μας κάνει να περάσουμε φανταστικά, αλλά είναι και αυτό το κάτι που δεν ξέρεις τι θα είναι. Ξέρεις όμως ότι θέλεις να είσαι εκεί όταν ακούς αυτό το Κάτι Παίζει Powered by Day. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Βασίλη!
2: Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
5: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας στο πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
2: Με πήγε σε ένα Medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
4: Εδώ στο ρημονήσι!
2: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, άτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
4: Κρίμα η ταλαιπωρία!
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε!
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
7: Νέα κυκλοφορία.

0: πληροφορία.
1: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.com. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο. Αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυθρόνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
5: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
4: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
5: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
4: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
6: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
7: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
8: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
7: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
9: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
10: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
11: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
12: Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Σήμερα Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα. Γιορτάζεται, λοιπόν, η Διεθνής ημέρα Ταεκβοντό. Και γιατί επέλεξαν τη σημερινή ημέρα για τον εορτασμό? Γιατί στις 4 Σεπτεμβρίου το 1994, διάβαζα νωρίτερα ότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε την ανακήρυξη του Ταεκβοντό ως Ολυμπιακού αθλήματος. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι σπουδαίο. Αν, λοιπόν, και εσείς κάνετε το συγκεκριμένο ή κάποιο άλλο άθλημα, μην διστάσετε να μου το στείλετε στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και τώρα πάμε να ακούσουμε μια υπερτραγουδάρα που αγαπώ αδιανόητα. Και τη Γαρμπή, υποσυνείδητο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: ψέματα.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σας έχω μια πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο Ταϊκβοντό και θέλω να την προλάβετε. Θέλω να κλείσετε έγκαιρο στα εισιτήριά σας. Μιλάω για το Gastrosophy Fest που επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Συγκεκριμένα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Εκεί δίνουμε ραντεβού στο Ταϊκβοντό κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς chefs, live cooking, wine tasting και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Οπότε κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας. Gastrosophy Fest λοιπόν με την ενέργεια της Πρωτέργεια, Media Partner Antenna, Original Concept by Base Grill και Early Bird εισιτήρια θα βρείτε στο more.com. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
4: Ο Ρυθμός 949 προτείνει
5: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει με live που δεν χάνονται. Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στο θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ την 1η Σεπτεμβρίου για μια βραδιά γεμάτη ένταση και συνέστημα. Δύο μέρες μετά μένουμε στο θέατρο Γης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ στις 3 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Νταλάρας μας συναντά μέσα από τα σπουδαία ρεμπέτικα τραγούδια. Κι αν προτιμάς να ακολουθείς τη μουσική όπου και αν πηγαίνει, το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ κάνει στάση στα παλαιά σφαγεία της Πάτρας στις 3 Σεπτεμβρίου και στο ανοιχτό αμφιθέατρο Καλαμάτας στις 5 Σεπτεμβρίου. Ο μήνας κορυφώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου όταν ο Αντώνης Ρέμος μετατρέπει την παραλία Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Γιατί μια φορά γίνεσαι 30. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
7: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
6: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
8: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
6: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
7: 2-1!
6: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
10: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
9: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
11: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
12: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Τάντζελο, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Και εντάξει, όλοι μιλάνε για το Σαββατοκύριακο, λένε τι ωραία που φτάνει και δεν έχουν άδικο. Το Σαββατοκύριακο βγαίνουμε έξω, κάνουμε τις βόλτες μας, περνάμε καλά, κάνουμε ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε μέσα στην εβδομάδα. Γιατί οι ρυθμοί, εντάξει, μην κρυβόμαστε, είναι τρελοί, περνάμε πολλές ώρες στους δρόμους. Αλλά όχι, εγώ θέλω να εκτιμήσουμε και αυτές τις ώρες της Παρασκευής που έχουν μείνει, έτσι, βράδυ Παρασκευής. Πρέπει κάπως να το απολαύσουμε. Είτε λοιπόν πηγαίνετε τώρα στη δουλειά, είτε γυρνάτε, είτε ετοιμάζεστε για έξοδο. Χρειαζόμαστε αυτό το κάτι παραπάνω για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ωραία τη βραδιά μας. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα Πορεία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε την ένταση, δυναμώνω αμέσως κι εγώ.

Νίκος Βέρτης, πες το μου ξανά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να δούμε λίγο τα ζώδια του Σαββατοκύριακου και ιδιαίτερα αυτά τα ζώδια στα οποία λένε οι αστρολόγοι ότι θα αναπτερωθεί η διάθεσή τους. Πρώτο ζώδιο είναι ο τοξότης, εντάξει, είναι ευχάριστα ζώδια οι τοξότες, πάντα είναι ανεβασμένη η διάθεσή τους, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο η διάθεσή τους θα είναι ακόμη πιο ανεβασμένη. Μαζί της λοιπόν επιστρέφει και η ανάγκη για διασκέδαση με τη διάθεση, ενώ με τις αυθόρμητες αποφάσεις και ουσιαστική επαφή με τους ανθρώπους που αγαπούν. Και το δεύτερο ζώδιο που θα τα πάει έτσι πολύ καλά μες στο Σαββατοκύριακο είναι ο υδροχός. Γιατί εντάξει, έχει ξεκινήσει σεζόν και είναι η κατάλληλη στιγμή να απομακρυνθείτε λίγο από την επαγγελματική πίεση, να επιστρέψετε στα δικά σας πλάνα, να επιτρέψετε στον εαυτό σας να χαλαρώσει και ίσως μάλιστα μέσα από αυτή την απόσταση να προκύψει και κάποια ιδέα, λένε οι αστρολόγοι, που δεν είχατε σκεφτεί όσο ήσασταν απορροφημένοι από τη δουλειά. Έτσι λοιπόν αυτό θα συνεβάσει τη διάθεση πολύ πολύ ψηλά. Βέβαια, η διάθεση από μόνη της, έτσι αστρολογικά δεν λέει κάτι, χρειάζεται και κάτι ακόμη. Χρειάζεται τραγουδάρες. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε μαζί Κωνσταντίνο Αργυρό. Καμπάνες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Απόν καντάδο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας πω κάτι το οποίο το διάβαζα, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, λοιπόν, ένας καθηγητής μαθηματικών ενημέρωσε τους φοιτητές ότι στις εξετάσεις θα μπορούν να φορούν γυαλιά μόνο εφόσον διαθέτουν ιατρική βεβαίωση. Και γιατί το έκανε αυτό? Γιατί ξέρετε, τώρα κυκλοφορούν αυτά τα γυαλιά, τα έξυπνα γυαλιά, και μπορεί κάποιος να αντιγράψει. Οπότε σου λέει, ας τους προετοιμάσω από τώρα να μην έχω μεταγκρίνιες και να αποφύγω και ό,τι δυσάρεστο μπορεί να έρθει. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και πολλά πολλά νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Βασίλη! Βασίλη!
2: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
3: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
2: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
4: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά?
2: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
3: Ο Ουγγαρέζος!
2: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
3: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
2: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
4: Εδώ στο ρημονήσι!
2: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
3: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
4: Κρίμα η ταλαιπωρία!
3: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
4: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
3: Κρίμα.
2: Αχ, τι πάθαμε!
4: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
2: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
3: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί. Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
6: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί.
5: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
6: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
7: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
7: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
7: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Βράδυ Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω διαρκώς να σας δίνω αφορμές να βγαίνετε, να περνάτε καλά με φίλους. Και τι γίνεται, λοιπόν, να λείπετε εσείς από αυτή την υπέροχη συναυλία της 3ης 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας, γιατί εκεί θα είναι η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της γενιάς της, σε μια μοναδική βραδιά με όλες τις επιτυχίες που ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και για να κερδίσεις διπλή πρόσκληση, γιατί δεν θα σε αφήναμε έτσι, στείλε τώρα Καλυμάνη στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Τώρα πάμε να ακούσουμε αυτή την υπερτραγουδάρα που ζητάτε και καλά κάνετε, από Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: 9.49 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αυτό το οποίο παρατηρείτε τις τελευταίες ημέρες είναι ότι πέφτει το ChatGPT και άλλες τέτοιες πλατφόρμες. Οπότε μας δείχνει ότι δεν είναι πάντα εκεί για μας όπως πιστεύαμε. Δεν πρέπει να το χρησιμοποιούμε και να χαλαρώνουμε και να λέμε εντάξει, μωρέ, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε. Πρέπει λοιπόν να μαθαίνουμε πρώτα τη σωστή οδό και μετά να το χρησιμοποιούμε αυτό σε εργαλείο. Πολύ καλά λοιπόν έκαναν στη Νέα Υόρκη και απαγόρευσαν τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στους μαθητές έως και την τρίτη γυμνασίου, γιατί μπορεί να έρθει μια τέτοια στιγμή που θα πέσει ξανά το ChatGPT. Να μην ξέρουν να χειρίζονται όλη την πληροφορία διαφορετικά. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα και πρώτα Σάρα για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό βράδυ, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και διάβαζα ευχάριστα νέα. Δεν γίνεται να μην τα μοιραστώ μαζί σας. Οι πρώτοι ευρωπαϊκοί αγώνες νέων κοφών έγιναν, πέρασαν στην ιστορία και η Ελλάδα έχει γράψει τη δική της, γιατί η ομαδάρα μας γύρισε πίσω με 7 μετάλλια. 3 χρυσά, 3 σημαίνια, 1 χάλκινο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, είναι μοναδικό και θέλω έτσι να τους πούμε πολλά πολλά συγχαρητήρια και μακάρι αυτό να είναι ένα καλό ποδαρικό. Γιατί το μέλλον, εντάξει, φαίνεται ότι είναι λαμπρό. Πάμε όμως να ακούσουμε μαζί τώρα 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Δήμος Αναστασιάδης και τώρα Νατάσα Θεοδωρίδου με αυτή την υπερτραγουδάρα. Φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Γιώργος Παπαδόπουλος, θάλασσες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αν σου αρέσουν τα δράματα στη δουλειά, τότε σήμερα σου έχω ταινιάρα.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Η τέλεια ανακάλυψη, αυτός είναι ο τίτλος της. Βλέπουμε ουσιαστικά την Τζένα να προσπαθεί να κάνει ένα δυνατό comeback στη μόδα μετά από μια μεγάλη επαγγελματική αποτυχία και πιάνει δουλειά σε μια εταιρεία όπου πρέπει να αποδείξει ξανά την αξία της, αλλά υπάρχει ένα μικρούτσικο προβληματάκι. Ο νεαρός που γνώρισε και φίλησε σε ένα πάρτι είναι ο καινούριος συνάδελφός της και ακόμη χειρότερα είναι ο γιος της αφεντικίνας της. Οπότε έχουμε ένα έτσι πολύ ωραίο μοτίβο, δουλειά, λίγο σουσουδάκι. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, είναι ευχάριστη, είναι ό,τι πρέπει για σήμερα, είναι βασισμένη σε βιβλίο. Γι' αυτό λοιπόν θα σας δώσω και δωράρα, γιατί τέτοια είμαι. Θα σας δώσω μηνιαία συνδρομή για το Jukebooks, τη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα, έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Αν λοιπόν και εσύ θέλεις να ακούσεις το δικό σου αγαπημένο βιβλίο, όπου και αν βρίσκεσαι, τότε το μόνο που έχεις να κάνεις για να διεκδικήσεις αυτή τη μηνιαία συνδρομή είναι να στείλεις Jukebooks στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Τώρα Αναστασία, σπάστε τα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχία.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγοί!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βέβαια, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Βράδυ, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και είναι η μέρα που είτε κάποιοι βγαίνουν είτε κάποιοι επιλέγουν να μείνουν στο σπίτι τους για να ξεκουραστούν, άλλοι που κάνουν πλάνα μες στο Σαββατοκύριακο, άλλοι που συνεχίζουν να θέλουν να μείνουν σπίτι τους να ξεκουραστούν. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί διαβάζω τόση ώρα στα μηνύματά σας στο Viber του ρυθμού 6937 949 949 ότι είναι πολλοί εκεί έξω οι οποίοι θέλουν να βρουν μια δικαιολογία να αποφύγουν την έξοδο. Λοιπόν, είμαι ο άνθρωπός σας, το έψαξα και βρήκα λοιπόν ένα άρθρο που λέει ότι υπάρχουν τρεις τρόποι για να πεις ευγενικά όχι σε έξοδο. Πρώτος τρόπος είναι να πεις σε ευχαριστώ πολύ που το σκέφτηκες, αλλά ήδη έχω κανονίσει κάτι άλλο και ας μην έχεις κανονίσει, δεν πειράζει. Δεύτερο είναι να πεις εκτιμώ την πρόταση, αλλά απόψε χρειάζομαι χρόνο και ξεκούραση. Και τέλος, η άλλη φράση που είναι έτσι μαγική είναι δυστυχώς δεν θα τα καταφέρω αυτή τη φορά, ας πούμε για την επόμενη εβδομάδα. Γενικά είναι καλό, λέει, να μην μπλέκεις υπερβολικές δικαιολογίες, να μην νιώθεις ενοχές και γενικά πάντα να προτείνεις μια εναλλακτική. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση χρειάζεται οπωσδήποτε Αντώνης Ρέμος. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
7: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που πατήσατε αυτό το μαγικό κουμπί που έχετε στα ραδιόφωνά σας. Και γιατί το λέω πάντα μαγικό? Γιατί με το πάτημά του γινόμαστε όλοι μια τεράστια παρέα. Τώρα, Νίκος Χαλκούσης, εκπληκτικός Νίκος Χαλκούσης με τα non-stop mix του, έτσι για να ανέβει κι άλλο η διάθεσή μας, να μπούμε σε ρυθμού Σαββατοκύριακου, να σας πω κι εγώ με τη σειρά μου να περάσετε μαγικά, να κάνετε ό,τι γεμίζει την καρδιά σας. Και εμείς μαζί, δεν ξεχνάτε, ραντεβού Δευτέρα βράδυ, 8 ακριβώς αμέσως μετά από το The Giannis Katinaki Show. Μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός 949. Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

έχω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεφοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου

0: 99.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Αναστασία και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
3: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
0: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη! Βασίλη!
1: Βασίλη! Αχ, τι πάθαμε, Βασίλη, σήκω! Σε ξερονήσει μας έβγαλε ο χάρτης του Medium! Σήκω, γλιτώσαμε από τους καρχαρίες και γίναμε ναυαγή!
2: Αχ, δεν μπορεί! Κάποιος θα υπάρχει εδώ!
1: Αχ, τι ήθελα και σ' άκουγα!
3: Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά!
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός!
2: Ο Ουγγαρέζος!
1: Αχ, Δημήτρη μου, τι πάθαμε!
2: Ψάχνουμε το πρόσωπο που θα είναι μαζί μας το πρωινό του ρυθμού 949 από Σεπτέμβρη!
1: Με πήγε σε ένα medium και μας έδωσε ένα χάρτη που οδηγούσε εδώ! Ότι εδώ θα βρούμε, λέει, το πρόσωπο που ψάχνουμε!
3: Εδώ στο ρημονήσι!
1: Αυτό είπα κι εγώ! Αχ, χάτιμε! Θα λιώσουμε εδώ από τη ζέστη! Από την οδοντοστοιχεία θα μας αναγνωρίσουν, βρε, όταν θα μας βρούνε!
2: Τι φταίω εγώ, μωρέ!
3: Κόπο! Κρίμα η ταλαιπωρία!
2: Όπως ερχόσουν από εκεί, μήπως είδες κανέναν να περνάει?
3: Εδώ, μόνο νυχτερίδες. Σαλάκια έχει. Άντε να βρείτε και κανένα κορκόδιλο.
2: Κρίμα.
1: Αχ, τι πάθαμε!
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Καλή δύναμη να έχετε και μακάρι να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Θα προσευχηθώ κι εγώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, ρε Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά. Τι καλό παιδί. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος.
2: Και μεγάλη εμπειρία στο ραδιόφωνο.
1: Δημήτρη!
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έρχονται στο βυθό του ρυθμού 949 τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Απλά ο καλύτερος.
8: Ο ρυθμός τα σπάει.
7: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
9: Δεν αλλάζει.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
11: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
12: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
13: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
14: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
5: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: πρωινά. Ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
3: Όλη μέρα ρυθμός.
4: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.